Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
3: 9, 6, 6. Σφαίρα.
2: Σφαίρα. 96,6.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι ακούς πέρα δυνατά.
1: Ε, φίλε, Καμήλο, ξέτο.
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα 96,6.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνο.
0: Το καλοκαίρι σου. Η μουσική σου. Σφαίρα 96,6.

0: 2K, η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter, orange spritz, pink grapefruit, passion fruit και ρόδι ginger lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Λοιπόν, τρόπους επικοινωνίας. Για πάμε να τους πούμε, να τους θυμηθούμε. Έχουμε Viber 6936 10 10 22. Το αποθηκεύεται κιόλας, γιατί εκεί τρέχουν και πάρα πολλοί διαγωνισμοί. Μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας και γενικότερα ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Έχουμε και Viber 6936 10 10 22. Το είπα, το ίδιο ξαναλέω. Τέλεια. Το Instagram ήθελα να πω, δεν είμαι καλά σήμερα, Παρασκευή και κουραστική εβδομάδα πολύ. Έχουμε και Instagram Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε τρόπους επικοινωνίας πάρα πολλούς. Αρκεί να βρείτε έναν έτσι για να επικοινωνήσουμε, να μας στείλετε την καλημέρα σας, ρε παιδί μου. Τι έρχομαστε εμείς εδώ από νωρίς το πρωί να υπάρχει μια έτσι αμφίδρομη σχέση επικοινωνίας, θα έλεγα, στο πρωινό του σφαίρα. Λοιπόν, πολλά αλλάζουν τελικά. Τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου από το 1988 μέχρι σήμερα. Γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη εκεί στην κορυφή και παραμένει εκεί. Το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι. Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Αυτά τα διλήμματα ζωής που πραγματικά κάνουν χαμό. Στέλνετε τα διλήμματά σας στο πρωινό papakisfera.gr και εμείς είμαστε εδώ, τα διαβάζουμε, τα σχολιάζουμε, τα αναλύουμε και ο καθένας λέει την άποψή του, το μακρύ του και το κοντό του δηλαδή. Οπότε στείλτε μας και άλλα διλήμματα ζωής. Έχουμε ακόμα ένα μήνα εκπομπών μπροστά μας και παραπάνω, 40 μέρες. Έχουμε να σχολιάσουμε και να πούμε πολλά. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες και επιστρέφουμε.
1: Πάμε για ένα διλήμμα ζωής, παρακαλώ πολύ.
2: Παρακαλώ.
1: Φύγαμε.
2: Με συγχωρείτε, Παναγία, δεν ήμουν προετοιμασμένη.
0: Κλασικά.
3: Γιατί ποτέ ήσουν αρέσει.
0: Η ζωή μας όλη.
3: Μόνο μας δημιουργείς προβλήματα σε αυτήν την εκπομπή. Διλήμματα ζωής
0: με τη φωνή της λογικής. Παιδιά, έχω παρατηρήσει ότι όλοι οι γυναίκες θέλουν email. Να ξέρετε.
4: Γιατί απάντησου λες, τι είναι.
3: Γιατί μας δημιουργείται προβλήματα, Παναγή.
0: Λες, Νάνση, ε.
2: Πώς ξέρουν ότι τα διαβάζεις εσύ.
0: Μόνο που τώρα η Σοφία την έχει κάνει την μπουτσουκέλα. Να ξέρεις.
5: Μπουτσουκέλα.
4: Τι έκανε η Σοφία.
0: Δεν μιλάς.
3: Δεν μιλάς. Γράφω παράλληλα.
4: Δεν σε συμφέρει τώρα, ε.
3: Μόνο η γυναίκα γράφει εδώ πέρα, πώς έχεις δει. Πάμε.
0: Λοιπόν, η Σοφία λέει, παιδιά, είναι παντρεμένη 4 χρόνια με... Δεν θα πει το όνομά του,
4: μου έχει
0: να μην το πω, ναι, συγγνώμη. Είναι παντρεμένη και είναι 5 χρόνια, δηλαδή ένα χρόνο πριν παντρευτεί, σε σχέση μόνο σεξουαλική με τον αδελφό του συζύγου
4: της. Κάτσε, πριν παντρευτεί είχε σχέση με τον αδελφό του συζύγου, τι εννοείς. Ναι.
0: Μένουνε, λέει, σε ένα διαμέρισμα πάνω κάτω. Έχουν νοικιάσει πάνω κάτω.
4: Το πάνω κάτω έχω καταλάβει.
0: Το δεύτερο, τρίτος, ας πούμε.
4: Ναι.
0: Ας το πούμε έτσι. Και έχει σχέση, έχω λέει σχέση με τον αδελφό του άντρα μου. Η σχέση αυτή κρατάει 5 χρόνια, ένα χρόνο πριν παντρευτούν.
4: Παράλληλα δηλαδή, όχι πριν παντρευτούν. Ε.
0: Ναι.
3: Με τον άντρα της πόσο χρόνια είναι μαζί.
0: Είναι παντρεμένη. Είναι... Τι εννοείς πόσα χρόνια είναι μαζί.
3: Με τον άντρα, είναι 4 χρόνια παντρεμένη. Πόσα χρόνια είναι μαζί.
0: Είναι περισσότερα, αρκετά περισσότερα.
3: Λέει πόσα.
0: Όχι, δεν λέει πόσα. Αλλά λέει, ένα χρόνο πριν παντρευτούμε, ξεκίνησαν οι σεξουαλικές μας επαφές με τον αδελφό του άντρα μου. Μη βιαστείτε, λέει, να μου πείτε γιατί δεν χωρίζεις.
4: Καλά, γιατί δεν χωρίζεις, μωρή! Συγγνώμη, βιάστηκα. Γιατί βιάστηκα,
0: γιατί είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη η σχέση μας. Παιδιά, λέει,
3: είναι μόνο σεξουαλική, δεν είναι κάτι άλλο.
0: Είναι μόνο σεξουαλική, παιδιά, λέει, η αλήθεια. Έχω κάνει, ναι, έχει δύο παιδιά.
3: Με ποιανού είναι τα παιδιά.
0: Και έχει, όχι, του άντρα της. Και έχει και...
3: Το ξέρει!
0: Και έχει και ένα παιδί, ο αδελφός του άντρα της. Του αντρός της.
4: Αυτός με ποια τα έκανε.
0: Με τη γυναίκα του.
4: Σίγουρα.
3: Α, είναι και αυτός παντρεμένος.
0: Και αυτός παντρεμένος, βέβαια.
1: Θεέ μου.
0: Λέει, αλήθεια σας το λέω, παιδιά.
2: Πάμε σαν κοινωνία. Δεν είναι δυνατόν.
0: Κάνω το καλύτερο σεξ που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου με τον άνθρωπο αυτό.
3: Εντάξει, παιδιά, αυτό είναι λογικό.
1: Τι είναι λογικό.
0: Είναι πολύ ξεκάθαρη η σχέση μας. Είναι μόνο σεξουαλική. Και οι δύο συμφωνούμε στο ότι δεν θέλουμε να χωρίσουμε από τις οικογένειές μας.
4: Αλλά με τα σπίτια μας.
0: Ανεβοκατεβαίνουν, τρώνε όλοι μαζί, κάθονται στο ίδιο τραπέζι, είναι πάνω η γυναίκα του, αυτός κάτω, κάνει σεξ με την...
3: Ποιο είναι το δίλημα?
0: Γυναίκα του άντρα της. Όχι, λέει.
4: Κάτσε, δεν... μα φτιάχνει τώρα, δεν.
3: Πε κι άλλα. Το δίλημα.
2: Γίνεται τη βολή.
4: Ρε, πε δε.
3: Τι να του πάρει δώρο τα Χριστούγεννα.
4: Δεν πε τι άλλο έχει γίνει.
0: Δεν έχει δίλημα. Πρώτα, απλά δηλαδή, έστειλε να μα πει αυτή τη φάση που περνάει. Δεν λέει κάποια ερώτηση. Έστειλε να μα περιγράψει
3: την ιστορία. Εμεί όμω κάνουμε διλήμματα.
4: Είναι ωραίο πάντω που τρώει.
0: Όχι, πώ σα φαίνεται σαν ιστορία, ρε παιδί μου.
3: Τι να του φτιάξει το Σαββατοκύριακο, κάπω πρέπει να καταλήξει. Τι φαγητό να του κεράσει το Σαββατοκύριακο, να κάνει νουάι, να κάνει παϊδάκια.
0: Δεν λέει κάποια ερώτηση. Απλά περιγράφεται το αυτό που ζει, αυτό που βιώνει. Ξέρω, λέει, παιδιά, ότι δεν είναι σωστό. Έχω το γνώθι σε αυτό. Ξέρω ότι αυτό που κάνω ίσω δεν είναι κυφικό.
4: Ίσως και να.
3: Εδώ πέρα μου γράφει φίλη Ειρήνη, εύχομαι να τους πιάσουν σύντομα.
4: Η προηγούμενη ναι.
0: Να το βλέπεις τώρα. Είναι...
3: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Είναι πάρα πολύ... πολύ άσχημο όλο αυτό που μας έχεις περιγράψει. Πάρα πολύ άσχημο.
4: Από πού να το πιάσω.
2: Τι είναι άσχημο.
0: Νομίζω, ένα λεπτό.
3: Εντάξει,
0: το ξέρει,
3: παιδιά, είναι ανήθικο
0: τώρα,
3: πέρα για
0: να
3: πέρα.
0: Το σοβαρέψουμε. Και εγώ το ίδιο πιστεύω. Το ξέρει και η ίδια. Απλά λέει, παιδιά, δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί ποτέ να βιώνετε κάτι το οποίο δεν μπορείτε να μπείτε στα πλαίσια της λογικής.
4: Δεν είναι πέρα από να μπείτε.
3: Ναι, φίλε, αλλά όχι με τον αδερφό του άντρα σου.
0: Εντάξει, ξέρω ότι αυτό που κάνω δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Το δεν μπορώ να το σταματήσω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Περνάω πάρα πολύ καλά μαζί του. Κάνω πολύ καλά.
3: Καλά.
0: Σεξ. Εγώ τώρα...
2: Παίζει ρόλο, το σεξ παίζει ρόλο, παιδιά. Με τον άντρα της.
3: Σιγά και εσύ παίζει ρόλο, τόσο πια ρόλο παίζει το σεξ.
4: Σε μένα τον έχει μάλλον τον άντρα της. Για να τρώνε όλοι μαζί, σε ελίκο και είναι ωραία αυτά.
3: Και έχει κάνει και δύο παιδιά, κατάλαβες. Δηλαδή...
0: Αυτή λέει και άλλες λεπτομέρειες, παιδιά, τώρα εδώ πέρα. Ότι,
3: μην πεις σε άλλες λεπτομέρειες.
0: Εντάξει, τέλος
4: πάντων. Για μεγέθη και τέτοια! Θε μου, σκόραμε!
0: Δεν θα πω.
3: Μην τα πεις, Παναγία, γιατί έχω ρίξει μια ματιά, είναι τραγική.
0: Ναι. Αλλά εντάξει, και εγώ τη θεωρώ, αν με ρωτάτε, πέρα για πέρα ανήθικη.
2: Όχι, εγώ θέλω να μάθω λεπτομέρειες. Μπορείς να μου δώσεις το mail.
4: Δηλαδή, ο αδερφός είναι... είναι ο μεγάλος αδερφός. Να το ρωτήσω κομψά.
3: Πάντως δεν ξέρω.
4: Ή μιλάμε για τον μικρό αδερφό.
0: Παιδιά, αλήθεια σας το λέω. Λέει, το σεξ του ενός αδελφού και του άλλου...
4: Ναι.
0: Είναι λες και είναι από άλλη μαμά.
3: Κατάλαβες, γιατί έχουν και μέτρο σύγκρισης τώρα.
4: Είναι από διαφορετική μάνα.
0: Όχι, από την ίδια είναι. Αλλά
3: τώρα θα σου δημιουργήσει και πρόβλημα στην οικογένεια. Δεν είναι αδέρφια.
4: Θα αποφασίζει.
0: Αλλά το σεξ είναι, λέει, σαν να είναι από άλλη οικογένεια.
3: Τώρα αυτή εμάς μας ακούει.
4: Είναι από άλλο πλανήτη.
0: Δεν ξέρω.
4: Δηλαδή αυτή έστειλε αυτό το πράγμα για να το ακούσει κιόλα, θα το λέμε.
2: Τα παιδιά σε ποιο μοιάζουν.
3: Εγώ δεν πιστεύω τα παιδιά είναι το άντρα.
0: Έλα! Κόφτο τώρα, σταμάτα.
3: Και τώρα το DNA τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, αν ο άντρα την πιάσει. Αφού έχει το ίδιο DNA, δεν έχει με τον αδερφό.
0: Όχι,
2: ο άντρας της κοιμάται τον ύπνο του δικαίου.
0: Ο άντρας δεν έχει καταλάβει τίποτα, λέει, και ούτε πρόκειται να καταλάβει.
3: Βλάκας, γιατί... 5 χρόνια.
0: Μα είναι, λέει, και λίγο βόηθη, το γράφει και η ίδια.
3: Α, το γράφει. Τι να της πεις αυτής της γυναίκας, δεν ξέρω, έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό, Παναγή.
4: Τι είναι αυτό, δεν...
2: Θέλει να λυτρωθεί.
0: Δεν θέλω, λέει. Δεν θέλω, λέει. Όχι, δεν κατάλαβες. Δεν θέλω, λέει, να βιαστείτε να μου πείτε να χωρίσω. Γιατί δεν θέλω να χωρίσω.
3: Μα δεν σου πούμε να χωρίσεις. Εσύ, κορίτσι μου, δεν παίζεις.
0: Ναι. Δεν θέλω, λέει, να χωρίσω. Περνάω, λέει, πολύ καλά με τον άντρα μου.
2: Θέλει να τη δώσουμε σπίτι.
0: Είναι, λέει, ακριβώς ο άντρας που ήθελα.
2: Ναι.
0: Υποτονικός.
2: Και ψάχνουν σπίτι.
3: Ο άντρας της ή ο
0: γκόμενος. Ο άντρας της. Είναι, λέει, ο άντρας που ήθελα. Τον κάνω ό,τι θέλω, του πουλάω ψέματα, αγοράζει.
4: Το χειρίζεται.
0: Είναι λίγο βόηθη, το γράφει και η ίδια εδώ πέρα.
3: Τι
0: και
3: είναι
0: με τον άλλον ζω το απόλυτο στο σεξ.
3: Τέτοιο πατέρα ήθελε για τα παιδιά της.
0: Δεν με νοιάζει, λέει. Μια χαρά ζωστός πατέρας, λένε για τα παιδιά του.
4: Μια χαρά.
0: Ναι. Με μένα δεν.
3: Εγώ αυτή. Γιατί μας έστειλε τώρα
2: αυτό. Να σου πω, αυτή κάνει σεξ και με τον άντρα της.
0: Θέλει την άποψή μας για το πώς βλέπουμε όλη αυτή την κατάσταση που βιώνει. Αυτό, γι' αυτό.
2: Έρωτα κάνει με τον άντρα της.
0: Κάνει, ναι. Κανονικά.
3: Αφού κάνουν και παιδιά.
0: Απλά, λέει, με τον άλλον το απολαμβάνω καλύτερα.
2: Α!
0: Ναι, αυτό λέει. Ξεκάθαρα το γράφει. Με τον άντρα μου, λέει, είμαστε πάρα πολύ καλά. Αν τον ρωτήσετε, θα σας πει ότι έχει ένα πολύ ευτυχισμένο γάμο.
3: Εδώ μου γράφει και η φίλη η Ελένη ότι πιο safe δίπορτο δεν υπάρχει. Αν δεν τους πιάσουν, έχει το προνόμιο, έχει και τον κόμενο μέσα στο σπίτι και.
0: Αυτό,
3: τον...
0: μα πολλές φορές, λέει, έχει μπει ο άντρας μου, το γράφει και η ίδια. Στο σπίτι και είναι μέσα ο αδελφός του.
3: Παιδιά, δεν ξέρω, το βρίσκω τραγικό. Έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Ας πάρουμε μια γραμμή.
2: Εγώ το βρίσκω πολύ safe.
5: Ότι θα έπρεπε να σχολιάσουμε τέτοιες ειδήσεις.
3: Γιατί... Είχα να πω και χορηγούς τώρα, δεν μου είχε κάνει το.
0: Ναι, πάμε να δούμε πώς το βλέπει.
2: Καλημέρα.
0: Ο κόσμος αυτό.
6: Καλημέρα.
4: Εσύ σας έλεγε.
0: Γιατί γελάτε,
3: τι να κάνει η γυναίκα.
0: Τι βλέπετε αστείο.
6: Εγώ λέω να το ψάξει. Μήπως και ο άντρας της τα έχει με τη γυναίκα.
0: Άμα σου πω, ρε φίλε, ότι το σκέφτηκα κι εγώ αυτό.
4: Για να είναι τόσο χαλαρός, λες κάτι.
6: Καλά, δεν μπορεί να είναι τόσο βόδι.
4: Βολεύεται, βολεύεται κι αυτό.
0: Έλα τώρα τον κερατά, μην τον έχουμε βγάλει βόδι τον κερατά.
2: Δεν έχουμε πει το όνομά του, ας πούμε ό,τι θέλουμε.
6: Κοίτα, όλο αυτό, μόνο αστεία μπορείς να το δεις. Αν το δεις σοβαρά, εντάξει, είναι τραγική κατάσταση. Αλλά λέω να παρακολουθείς τον άντρα της, να του κάνει ζήλιες.
0: Θέλεις να σου πω κάτι. Αλήθεια, στο λέω, αγαπάω πάρα πολύ τις γυναίκες. Αλλά πόσο ξεφτυλισμένη γυναίκα μπορεί να είναι αυτή.
3: Βρε, σταμάτα να μιλάς.
4: Βρε, ντρέπεσαι λίγο.
3: Βρε, το κορίτσι έχει αρχές. Έχει αρχές.
4: Συνήθως είναι πιο ήπιος.
3: Σε άλλες χώρες, άμα πεθάνει ο άντρας σου, παντρεύεσαι τον αδερφό του. Να μην ξέρει.
0: Πόσο ξεφτυλισμένη γυναίκα μπορεί να είναι αυτή.
3: Μήπως είναι από μια χώρα τέτοια.
2: Γιατί ο άλλος που το κάνει στον αδερφό του.
0: Άλλος ξεφτύλας, αυτός είναι χειρότερος από αυτήν.
4: Ναι, δεν έχεις αφήσει κανέναν χωρίς να το βρεις.
3: Ναι, σταμάτα, αλλά από μικρή τα μοιραζόντουσαν όλα.
0: Αυτός είναι χειρότερος από αυτήν. Αυτός είναι καραγκιόζης με το κάπα κεφαλαίο.
2: Είναι δίδυμη αυτή.
0: Δεν
6: εντάξει, θα μου πει στην οικογένεια μένει.
0: Όχι, παιδιά, αλήθεια τώρα, εσείς το βλέπετε σε χιουμοριστικά, αλλά η υπόθεση είναι.
3: Δράμα!
0: Κατάντια, πραγματικά κατάντια.
4: Σιγά μου, Ρινάνια, τσίμαστε.
6: Είναι μεγάλη κατάντια. Αλλά λέω λίγο να δούμε και την πλευρά του κερατά.
2: Το κερατά τι να
0: το πει. Το κερατά δεν ξέρει τίποτα.
3: Μια χαρά περνάει
4: αυτό. Σούσο δεν γνωρίζει.
6: Πιστεύω, μια χαρά περνάει με τη γυναίκα του άλλου.
3: Είναι η γυναίκα του άλλου, πιστεύεις. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτός που πιστεύω είναι καλός άνθρωπος. Πού τούτη είχε τέτοια
6: κλίση. Δεν μπορεί άλλο να είσαι καλός και άλλο μα.
4: Ναι, αυτό που είπατε.
3: Τέλος πάντων. Έχω μείνει άναυδη, Παναγή, πραγματικά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε μας, που μας πήρε τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται άλλος, να πάρουμε άλλη
0: γραμμή. Εδώ, και ο Βαγγέλης μου το γράφει εδώ, παιδιά. Ότι να ξέρεις, λέει, Παναγή, την έχει πάρει γραμμή ο άντρας της και τα φοράει με τη γυναίκα του αδερφού του.
4: Αυτό θα ήταν ευχάριστο. Γιατί θα συνεχίσουν να τρώνε όλοι μαζί.
7: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σούρπαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Κληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Λοιπόν, μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Καλά, όχι μόνο τώρα το πρωί εδώ στην εκπομπή. Μου στέλνετε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά δεν μπορώ να απαντώ και σε έναν ξεχωριστά για όλο αυτό που συμβαίνει με το Σφαίρα Password, γιατί πραγματικά δεν θα έπρεπε να κάνω άλλη δουλειά όλη μέρα. Να απαντάω μόνο πώς μπορείτε να λάβετε μέρος στο Σφαίρα Password. Λοιπόν, είναι το Σφαίρα Password. Σε πολύ πολύ λίγες μέρες κληρώνουμε το νέο, το ολοκένουργιο, το πανέμορφο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή βρίσκεται κρυμμένο μέσα σε ένα μυστικό γκαράζ και για να το κερδίσετε πρέπει να ξέρετε το Σφαίρα Password, τον κωδικό δηλαδή που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ. Αυτός ο κωδικός πέφτει σε όλες τις εκπομπές σε ανύποπτο χρόνο. Εσείς με το που τον ακούσετε στον αέρα στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Σφαίρα Password και όνομα τεπώνυμο. Εμείς κάνουμε την κλήρωση, καλούμε τον τυχερό ακροατή στον αέρα, μας λέει το Σφαίρα Password και έτσι αυτομάτως μπαίνει στην κλήρωση. Οπότε είναι πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ εύκολο. Η συμμετοχή αφορά μόνο τους ακροατές εδώ της Αττικής που μας ακούνε από την Αττική. Οπότε μπορείτε να μπείτε και μέσα στο sfera.gr για να διαβάσετε και τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής που είναι εκεί. Τα έχουν αναρτημένα όλα με απόλυτη λεπτομέρεια. Μπορείτε να μπείτε να το δείτε. Λοιπόν, πάμε να πω καλημέρες. Καλημέρα στη Μαρία που μας ακούει από την Κάριστο. Καλημέρα στον Δημήτρη από τον Αλμυρό. Καλημέρα στη Γεωργία που μας ακούει από το Περιστέρι. Στη Μάρθα που μας ακούει από το Εγάλεο, σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό και μου έχετε στείλει τα μηνύματά σας από νωρίς το πρωί στο Instagram, στη φίλη μου την Ευανθία που στέλνει από τις 6 παρά και την ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ την πρώτη της έτσι πρωινή καλημέρα. Να δω τώρα που θα τελειώσουν οι εκπομπές τι θα κάνω, Ευανθία. Θα μου στέλνεις, θα συνεχίσεις ακόμα ή όχι. Λοιπόν, στις ζεστές μέρες με έντονους ρυθμούς και πολλές υποχρεώσεις, η σωστή ενυδάτωση γίνεται πιο σημαντική από ποτέ. Ειδικά για τις γυναίκες που συχνά βάζουν τον εαυτό τους σε δεύτερη προτεραιότητα. Ο οργανισμός χάνει υγρά και ηλεκτρολίτες. Γι' αυτό χρειάζεται σωστή αναπλήρωση. Το Dextrolite Plus Orange με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ αποτελεί μια πρακτική και ισορροπημένη επιλογή για την καθημερινότητά σου. Απλά διαλύεις ένα δισκείο σε νερό και συνεχίζεις δυναμικά τη μέρα σου. Δοκίμασε και τις υπόλοιπες γεύσεις της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή. Ακούτε τώρα, με εμένα η φωνή είναι άστο να πάει. Πάμε και ερχόμαστε.
1: Και μετά,
2: κρυωματάκι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
2: 5050
3: 1471
4: Ναι!
5: 1212
4: Μπράβο!
2: 1940
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο. Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: People have repower. People have repower.
9: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
10: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2.

0: οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα στις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
1: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Nikkel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
5: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. SteamWash.gr.
6: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε! Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipaputsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipaputsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipaputsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipaputsia ξέρει.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
9: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Ουθέρα 102.2 σε Facebook, Instagram και TikTok.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2 και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας για σήμερα, που ημέρα είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης εδώ μέχρι και τις 7. 7 η ώρα ακριβώς. Εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Τώρα, όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Τι ωραίο. Η στοίχημα επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026 σε στέλνει στο μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν και να μπει στο nation.stoiχημαν.gr. Δεν μιλάμε απλώς για ένα ταξίδι. Ένας νικητής μαζί με ένα φίλο ή μια φίλη θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου στις 15 Ιουλίου. Αυτή θα είναι η ευκαιρία σου να βρεθείς στην καρδιά της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής, να νιώσεις τον παλμό στην κερκίδα και να δεις τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου από κοντά. Περισσότερα στο nation.stoiχημαν.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Έτσι τα λέμε από νωρίς το πρωί για να ξέρεις πού μπορείς να βρεθείς. Τι ωραίο ταξίδι τώρα, ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Βέβαια, μου πεις, καλοκαίρι έρχεται. Ωραία είναι και τα ελληνικά νησιά μας. Αλλά νομίζω ότι από θέμα τιμών, έτσι όπως έχουν γίνει τα ελληνικά νησιά, πιο οικονομικά σου βγαίνει να πας στο εξωτερικό. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Βέβαια δεν κατηγορώ και τους ανθρώπους στα νησιά. Περιμένουν 2 μήνες να δουλέψουν για να τα βγάλουν πέρα όλο το χειμώνα. Αλλά εντάξει, okay, τι να πεις και ο κόσμος τώρα με τα προβλήματά του. Λοιπόν, Νίκο, θα πω τα νέα για τον καιρό. Μία πρώτη πρόγνωση πριν έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Για πάντα το.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 12 Ιουνίου, αρχικά στη Μακεδονία και βαθμιαία στα υπόλοιπα Επιρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα στα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Η άνεμη 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 28 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά Επιρωτικά τους 30 με 32 βαθμούς και Κελσίου. Ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με απόλυτη λεπτομέρεια.
2: Πάω στη μάνα μου, πήρε κιλά, πάω στη θεία μου, πήρε κιλά, πάω στο κοριό, πήρε κιλά, πάω στη δουλειά, πήρε κιλά, με βλέπουν στο δρόμο, πήρε κιλά, ναι, πήρε κιλά, και 2 και 3 και 4 και 5 και 16 και 30 κιλά. Θα ήθελε σε προσφορά και θα πήρα.
3: Πρωινό σφαίρα 102,2.

Το λέγαμε και πριν, παιδιά, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά. Γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market που εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά, είναι η λύση σου. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση πολύ απλή.

0: τη Μύκονο. Γιατί μας το κάνεις αυτό, ρε φίλε, πρωί-πρωί, δηλαδή, και μας κάνεις να σε ζηλεύουμε. Ωραία, τα κατάφερες. Σε ζηλεύουμε στο νησί των ανέμων εκεί, σε αυτό το πανέμορφο νησί. Μία καλημέρα να πω σε όλα τα νησιά μας που μας ακούτε και έχετε ξεχυθεί όλοι για σεζόν, για διακοπές, για να μείνετε μόνιμα. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας σε όλους εσάς που μας στέλνετε έτσι από νωρίς τα μηνύματά σας εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Περιμένουμε κι άλλα όμως για να τα διαβάσουμε. Τώρα, αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς. Βέβαια, δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ, γιατί ξέρεις ότι το Vodafone Business που σου δίνει όλα τα απαραίτητα και όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Για πάμε να δούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα για ακόμη μια φορά, για ακόμη ένα δίλημα ζωής και επιστρέφουμε.
1: Για πάμε για δίλημα ζωής, παρακαλώ, που έχει να κάνει με δύο αδέρφια. Λοιπόν, το δίλημα το έχει στείλει η Γιάννα.
2: Γιάννα.
1: Και ναι, και δεν ξέρω, μάλλον επηρεασμένη Γιάννα από διάφορα πράγματα που ακούει. Και για θα σας πω πολύ σύντομα τη δική μου ιστορία. Καταρχάς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχετε. Είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει και πραγματικά δεν το λέω καθόλου τυπικά.
2: Γλυψηματικά.
1: Έλα ρε Παναγή, σταμάτα, σκάσε πια ένας άνθρωπος, γράφει κάτι ωραίο, ρε φίλε, να πούμε.
3: Σκάσε ρε, σου λέει, σκάσε.
2: Αν σηκωθώ πάνω θα σπάρουν 4 λοιπόν, από τα χέρια μου, να ξέρεις.
1: Έζησα πάνω από 8 χρόνια στην Αυστραλία και στην Αμερική. Είσαστε ένα ραδιόφωνο που θα μπορούσε άνετα να υπάρχει και σε αυτές τις χώρες και να είναι πρώτο όπως είσαστε εδώ στην Αθήνα.
4: Αφρική έχει πάει καθόλου?
1: Συναστήριο, τι βλακίες λέτε στην κοπέλα.
2: Έκανε μια ερώτηση, τι βλακίες, ξεβλακίες.
4: Αυστραλία και Αμερική.
2: Έχει απορία.
4: Αφρική πήγε.
1: Λοιπόν, για να μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Για να μην λίγο αυτού του δύο. Λοιπόν, σκάσε, λες βλακίες!
1: Μπράβο,
2: και τελειώνεις.
1: Λοιπόν, παιδιά, για να μην σας τα απολογώ, εγώ είμαι ακριβώς 44 ετών.
2: Μάλιστα.
1: Θα σας τα πω πάρα πολύ γρήγορα. Ζω σε μια επαρχιακή πόλη έξω λίγο από την Αθήνα. Θα σας πω υποτιθέμενα ονόματα και εσείς σας παρακαλώ βοηθήστε με να μου πείτε τι πρέπει να κάνω.
2: Ωραία.
1: Γιατί δεν έχω και πολλούς εδώ στην Ελλάδα.
2: Τι έγινε, ρε.
1: Στα 20... Υπάρχουν δύο αδέρφια. Δεν λέει ονόματα. Ας πούμε ο Γιώργος και ο Παναγής, λέω εγώ.
2: Περίμενε λίγο, ειδικά τις αδέρφια.
1: Όχι.
2: Α, γενικά.
1: Γενικά, υπάρχουν δύο αδέρφια. Όταν ήταν 22 ετών, είχε μία σχέση 6 χρόνια με τον Γιώργο.
2: Τον έναν αδερφό.
1: Ναι. Μέχρι τα 28. Μία σχέση πάρα πολύ δυνατή. Τελικά όμως δεν πήγε για γάμο ή τίποτα άλλο.
2: Θα φρίξω.
1: Δεν πήγε για γάμο και έφυγε στην Αμερική.
2: Ωραία.
1: Έφυγε καταρχάς σε μια άλλη πόλη. Μην γελάς, ρε Νίκο, φίλε. Μην γελάτε, ρε γάμο.
2: Θα φρίξω.
1: Δεν υπάρχουν. Λοιπόν, έφυγε κάποια στιγμή, πήγε σε άλλη χώρα στην Ελλάδα γιατί ο παπάς ήταν στρατιωτικός. Και μετά φύγανε και έφυγε και στην Αμερική. Τώρα, από τα 22 μέχρι τα 28, τώρα που είναι 44, γύρισε πάλι πίσω στην Ελλάδα, στην ίδια πόλη. Ο Γιώργος που τα είχε με τον έναν τον αδερφό έχει παντρευτεί και κάνει παιδιά.
4: Από τα 28.
1: Από τα 28. Λέω στα 22 τα είχε με τον Γιώργο, ας πούμε. Ξαναγύρισε πίσω σε αυτή την πόλη. Ο Γιώργος, ο πρώην της, έχει παντρευτεί, έχει κάνει παιδιά.
2: Ωραία.
1: Ο αδερφός του, ο Πάνος, που είσαι εσύ ο Πάνος.

0: Παναγής. Έτσι, λέμε τώρα υποτιθέμενα ονόματα. Ναι. Είχε παντρευτεί πριν από κάποια χρόνια, αλλά έχει χωρίσει και είναι τώρα εδώ και 5 χρόνια ελεύθερος.
1: Παιδί έχει.
0: Δεν γράφει τέτοιο πράγμα.
1: Άρα
0: λοιπόν, είναι χωρισμένος. Λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Και αυτή τη στιγμή, εδώ και 6 μήνες που έχει γυρίσει σε αυτή την πόλη.
1: Τα έχει με τον Παναγή.
0: Τα έφτιαξε με τον δεύτερο, με τον άλλον αδερφό.
2: Ωραία.
0: Και πραγματικά λέει.
1: Α, ξαναφύγει στην Αμερική, τα φτιάξει με τον πατέρα μετά.
0: Περίμενε ρε βλάκα, περίμενε τώρα κοπελακούει κιόλα. Περίμενε ρε ανόητε. Περίμενε.
2: Ζει.
0: Περίμενε.
3: Α,
0: καλά να πάθεις.
1: Με φαγές.
0: Καλά να πάθεις.
1: Το μάτι σου.
0: Τον κόσμο.
1: Το μάτι σου.
0: Έπεσε ο καφές πάνω του.
3: Θα πάρουμε λεφτά.
1: Νερώθηκα και έχω ραντεβού μετά.
0: Τι ραντεβού έχεις.
1: Επαγγελματικό.
0: Λοιπόν. Και λέει, παιδιά. Το συζητάω, και με, το συζητάω και με τον Παναγή, με τον δεύτερο αδερφό.
1: Ναι.
0: Πώς θα το πούμε στον Γιώργο, θα παρεξηγηθεί και τη λέει ότι αποκλείεται ο αδερφός μου να παρεξηγηθεί επειδή πριν από πολλά χρόνια ήμασταν μαζί.
2: Με τον Γιώργο λέει αν κρατάει επαφές.
0: Όχι, δεν κρατάει
2: επαφές.
0: Και καταρχάς με τον Παναγή.
1: Καλά, συγγνώμη,
0: με τον Παναγή που τα έχει κρυφά. Το ζήτημα είναι ότι πώς θα το ανακοινώσουν στον πρώην. Και αν θεωρεί, ότι αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι είναι κακό, το ότι ενώ βέβαια έχουν μεσολαβήσει 15
1: μέρε.
0: Είναι πόλη, μικρή πόλη.
1: Ο Παναγής δεν έχει πρόβλημα που την έχει πάρει και ο αδερφός του.
2: Τι πρόβλημα να έχει.
0: Τι κουβέντα είναι αυτή που είπε τώρα, τι πάρει.
3: Τι την έχει πάρει.
0: Μίλα καλύτερα λίγο.
3: Και αυτή του έχει πάρει.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν μιλάει λίγο με σεβασμό για τι γυναίκε.
2: Διτζέ Βαρδόπουλο.
1: Εγώ Γρηγόρη, θα είχα θέμα να είμαι με μια γυναίκα και να ξέρω ότι έχει μπει ο αδερφό μου.
2: Είπε πάρει πριν.
3: Πήγαινε φέρε χαρτί να σκουπίσει εδώ πέρα με τι βλακίε σου.
0: Τόσο φορά μην το
2: χαρτί έχω αλλάξει.
1: Τι λέω, έτσι μιλάμε εμεί.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα που λε. Σε παρακαλώ, δεν είναι ωραίο.
2: Δεν μιλά εσύ, μπρο.
0: Άντε, βλακίε.
1: Μα και οι γυναίκες έτσι μιλάνε μεταξύ τους.
0: Να σας ακούω.
3: Καλά, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει θέμα. Έχουν περάσει 16 χρόνια.
2: Καλά.
3: Ποιος ασχολείται, ο άλλος.
0: Μεγάλος έρωτας ήταν.
3: Καλά, τώρα μην ήταν μεγάλος έρωτας. Έχουν περάσει τόσα χρόνια.
2: Δεν ξεχνάει το χωριό. Είτε μεγάλος είτε μικρός. Δεν πλησιάζεις.
0: Πώς το λέει μεγάλος ήταν μικρός. Άντε ο άλλος.
3: Καλά, 16 χρόνια έχουν περάσει.
0: Ρε, 20 χρόνια έχουν περάσει.
2: Δεν μοιάζει, ρε φίλε.
0: Είτε μεγάλος είτε μικρός. Από το αδέρφι δεν τον τρως.
1: Έτσι βέβαια. Έτσι.
2: Και όχι μόνο, και από φίλο, τίποτα, δεν πλησιάζει.
1: Παιδιά, δεν υπάρχει. Τέλος. Θα πήγαινα εγώ ποτέ να τα φτιάξω με καμία πρωί του αδερφού μου. Μα είστε καλά τώρα.
0: Ρε, άσε τώρα Παναγίτε τα λόγια. Όλο λόγια για τον έρωτα. Όλοι
1: θα πήγαινε εσύ να τα φτιάξει με καμιά γκόμενα που τα είχε ο Σάκης.
0: Άμα ο Σάκης τα είχε πριν από 25 χρόνια.
2: Γιατί δεν έχει άλλη γκόμενα, δεν υπάρχουν άλλε.
0: Όχι, καμιά φορά κάθεται έτσι και πέφτει πάνω σε αυτό.
2: Να κοιτάξει αλλού, ρε φίλε.
0: Πριν 25 χρόνια που τα είχε αδερφό μου, τα έχω πρόβλημα. Άιτε ρε, παρατήστε με εσεί άνετη πια. Έτσι έχετε έτσι με το αυτό να πούμε. Για να ανοίξουμε λίγο το τηλέφωνο.
3: Παιδιά, δεν υπάρχει πρόβλημα μετά από 16 χρόνια. Η λήψη αυτή
2: πήγε στο ξενοδοχείο. Το χωριό δεν συγχωρεί.
0: Παρακαλώ, για πάμε λίγο το τηλέφωνο. Καλημέρα.
3: Άχουρες είστε.
0: Καλημέρα.
3: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Όνομα.
4: Νίκος, Νίκος.
0: Έλα Νίκο μου, ποια είναι η άποψή σου ρε φίλε.
4: Εμένα η άποψή μου είναι ότι ό,τι και να γίνει, είτε με τον άλλον, είτε με τον άλλον αδερφό, στην οικογένεια θα μείνει.
3: Open-minded.
2: Έχει δίκιο.
0: Φίλε, τώρα εντάξει, εσένα δηλαδή θα σε πείραζε. Στην οικογένεια.
4: Έχουν περάσει τόσα χρόνια.
0: Μάλλον ο αδερφός ήταν πριν από 25 χρόνια.
3: Μα αυτό λέει το παιδί, έχουν περάσει τόσα χρόνια, δεν είναι τίποτα.
4: Οπότε δεν πιστεύω ότι έγινε. Μα ήταν ένα παιδικό έρωτα.
0: Φοβούνται να το πουν όμως τον αδερφό τον πρώτο.
4: Όλος έχει κάνει οικογένεια, παιδιά, τα πάντα έχει προχωρήσει στη ζωή του. Τώρα ώρα να ζήσει κάποιον ερωτά του.
1: Ρε παιδιά, συγγνώμη που θα σας το πω, αλλά εγώ θα έλεγα στον αδερφό μου καλά, ρε. Από όλες τις γυναίκες του κόσμου στην πρώην μου
0: πήγα τα πάντα. Έτσι κάθεται, εκεί πάει η στραβή.
1: Έλα μωρέ Γρηγόρη που εκεί πάει η στραβή.
2: Άσε μας ρε Γρηγόρη.
0: Εντάξει.
4: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουν έτσι τα παιδιά και να είναι ευτυχισμένοι και να τα πούνε όλα στη φόρα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα.
0: Μπράβο, κι εγώ. Με την αλήθεια και αν είναι πραγματικά.
1: Γίνατε όλη Σουηδία. Μέχρι να σας συμβεί είναι το θέμα.
0: Εσύ το λες αυτό.
1: Ναι.
4: Εγώ ευτυχώς δεν έχω αδέρφια.
1: Γι' αυτό μιλάει εκ του ασφαλούς.
0: Φιλιά πολλά, να είσαι καλά.
4: Να είσαι καλά, καλημέρα, γεια
1: σας.
0: Πάμε σε άλλες τηλεφωνικές. Τι θα κάνατε εσείς με τον αδερφό σας και την αδερφή σας?
1: Εμένα
0: δεν με πείραζε καθόλου. Τι να με πείραξε, αν ο αδερφός μου μετά από 25 χρόνια θα κάνει μια σχέση που είχα πριν από 25 χρόνια. Με δουλεύεις τώρα.
2: Εννοείται.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Γρηγόρη μου.
0: Γεια σου, αγαπημένο μου, για πες μας την άποψή σου.
4: Γιώργος, καταρχήν. Θέλω να σας πω κάτι. Ο έρωτας έχει, πώς το λένε, βλέψεις. Δηλαδή, εγώ ερωτευτώ μια γυναίκα η οποία πριν κάποια χρόνια το είχε ερωτευτεί ο αδερφός μου.
0: Ναι.
4: Ναι, ο αδερφός.
1: Για να σου απαντήσω στο πρώτο σου ερώτημα, ναι, έχει βλέψεις ο έρωτας για μένα. Υπάρχουν κάποιοι ειδικοί φραγμοί.
0: Τι ειδικοί φραγμοί, δεν είναι σημαντικό.
1: Εγώ σας δίνω την άποψή μου.
4: Ωραία. Εγώ πιστεύω, ότι αν, αν το πούνε βασικά στον αδερφό, θα μείνει χαρούμενος, γιατί θα δει τον αδερφό του ή πρώτον χαρούμενο μετά αφού είχε χωρίσει κιόλας.
0: Σωστό.
4: Και πιστεύω ότι πλέον δεν υπάρχει αυτά τα ταμπού. Δηλαδή θα, είμαι με την άποψη του Γρηγόρη δηλαδή. Δεν
0: πολύ κομπλεξικό είναι αυτό που λες, Παναγή. Πριν από 25 χρόνια. Άμα είσαι σε 45 χρόνων και είσαι στα 20 χρόνια.
1: Καταρχάς, γιατί κρίνεις, δεν σέβεσαι την άποψη του άλλου. Εμένα η άποψή μου είναι αυτή.
0: Εντάξει, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Αν τα χέσου όμως.
4: Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι αν είναι αγαπημένοι και το δύο αδερφός του αυτό, νομίζω ότι θα ζήσει όλα.
1: Για μένα προσωπικά θα ήταν πάρα πολύ αμήχανο.
2: Γιατί ξέρουμε πώς χωρίσαν οι άλλοι, αν ήταν καψούρης ο αδερφός μαζί της και απλά η άλλη έφυγε. Γνωρίζουμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες.
1: Παιδιά, μιλάμε για 6 χρόνια. 6 χρόνια είναι πολλά με τον άλλον. Έχεις μοιραστεί στιγμές.
3: Παιδί μου, ήταν 22 με 28, τώρα είναι 44.
2: Και τι θα κάτσουν, είναι 6 χρόνια. Και θα κάτσουν όλοι αυτοί σε ένα τραπέζι μεσημεριανό, Κυριακή.
3: Και θα λένε,
2: θυμάσαι τότε που είχαμε πάει. Που είχαμε πάει τότε στο Παρίσι και ήμασταν έτσι και σε
3: έβολε. Θέλω να σας κάνω μία ερώτηση.
2: Πού θα πάτε διακοπές?
3: Πολύ σοβαρά τώρα.
2: Θα είχαμε πάει ρούλα, θυμάσαι?
3: Ακούστε.
2: Θυμάσαι, πήγες και με τον αδερφό μου.
3: Αφού είναι τόσο σημαντική η πρώην και γενικότερα στη ζωή σας, γιατί δεν τους κρατήσατε, ρε φίλε?
1: Δεν είπα ότι είναι σημαντική.
2: Δεν είπαμε αυτό.
3: Αφού δεν μπορείτε να τους ξεπεράσετε και θεωρείτε ότι είναι τόσο σημαντική, γιατί δεν τους κρατήσατε? Γιατί δεν κάνατε τα πάντα για να είναι στη ζωή σας?
2: Είναι άβολο. Θα κάτσουν μια Κυριακή μεσημέρι να πούνε.
3: Ειλικρινά σας μιλάω. Τίποτα δεν είναι άβολο σε αυτή τη ζωή.
2: Ρούλα και θα τις πει καλά με αυτό, πνιγείς.
3: Ούτε παιδιά είναι, ούτε τίποτα.
2: Άλλα κι άλλα.
1: Ο Λιανός μιλάει, ο Γιώργος μιλάει.
4: Συγγνώμη, ναι, συγγνώμη Γιώργο. Θα έλεγα κάτι εγώ. Θα υπήρχε πρόβλημα αν υπήρχε όμως σε μικρή διάρκεια. Δηλαδή αν χώριζε στα δύο χρόνια.
0: Σωστό.
4: Και φεύγανε.
0: Σωστό,
4: και
0: μετά
3: ναι, άλλο αυτό. Λέμε τώρα έχουν περάσει
0: 16 χρόνια και κάνει ζωή του άλλους.
4: Αλλά τώρα στα 45
0: να είσαι στα 22.
4: Ναι, είναι μεγάλη διαφορά.
0: Εντάξει, ο Παναγής είναι κομπλεξικός.
1: Ρε παιδιά, δεν είπαμε ότι είπαμε ότι θα είναι αμήχανο όλο αυτό. Εγώ προσωπικά, αν το ζούσα, θα ήταν πολύ αμήχανο.
3: Εγώ να ξέρω ότι με μια γυναίκα που ήταν ερωτευμένος με μια αδερφή και τελικά παντρεύτηκε την άλλη.
1: Εντάξει.
0: Με ποια αδελφή?
3: Με μια αδελφή.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα, άλλο τελείως διαφορετικό.
3: Ναι, αλήθεια.
1: Εγώ είπα ότι θα είναι αμήχανο.
0: Ήταν ερωτευμένος.
3: Ήταν ερωτευμένος με τη μία αδερφή και μετά παντρεύτηκε μια άλλη.
0: Α, έχεις γνωστό. Μάλιστα, εντάξει.
2: Και αυτός. Έσχος είναι κι αυτός. Κι αυτός. Έσχος.
1: Θέλετε να σχολιάσουμε και αυτό το δίλημα, να το σχολιάσουμε. Τώρα λέμε για άλλο δίλημα.
3: Λέω ότι στη ζωή όλα μπορούν να συμβούν. Και αν κάποιος είναι πρώην μας, δεν έγινε
2: θα
3: τίποτα.
2: Θα το βρούμε. Βέβαια, είναι άλλο
3: για μετά από 16
0: άλλο
3: χρόνια.
0: Πράγμα. Ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο που είναι στο τηλέφωνο.
3: Δεν σημαίνει τον
0: αδερφέ, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς σε κρατάμε από
4: φιλιά.
0: Δεν
3: τον θες τον άλλο.
0: Πάμε επόμενη τηλεφωνική γραμμή, παιδιά, να βγάλουμε για καμιά γυναίκα.
3: Αυτό έλειψε να μας καθορίζει αυτή μια σχέση που μπορεί να είχαμε στα νιάτα μας.
0: Καλημέρα.
2: Με κοιτάς.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας, να μια γυναικεία άποψη, παρακαλώ, για πείτε μας.
1: Καλά, δεν είναι και πολύ νιάτο 22 με 28.
0: Να μιλήσει το κυρία.
2: Μιλάει γυναίκα.
0: Γεια σου, Χριστίνα.
5: Εγώ νομίζω ότι πιο πολύ θα ενοχλήσει τη γυναίκα του αδερφού.
0: Τη γυναίκα
5: που θα
0: του αδερφού.
5: Στο σπίτι.
0: Α, παίζει και αυτό.
1: Αυτό δεν το είχαμε σκεφτεί καθόλου.
2: Σκέψου τώρα σκηνικό, έτσι. Κυριακή μεσημέρι.
0: Άντε πάλι με την Κυριακή. Γιατί πάντα πρέπει να είναι Κυριακή.
2: Κάτσε να σου πω. Έχει φτιάξει μαμά κοκκινιστό και πάει να κάτσει την καρέκλα. Και αυτή τώρα που λέμε η λεγάμενη έχει ένα πρόβλημα στη μέση. Και κάθεται απέναντι είναι η νυν του πρώην.
5: Πρώην
2: τη, κατάλαβε. Και όπω κάθε κάνει. Αχ! Και είχαμε κάνει αυτό. Και κοιτάει άλλη. Τι δύο, τη μία στα μάτια και την άλλη στα μάτια. Και λέει, τι γέλα, γιατί γέλα.
0: Σωστά.
2: Προβλήματα είναι αυτά.
0: Για να μα πει κάτι, κυρία. Να μα πει, κυρία, ρε παιδιά. Πήρε τηλέφωνο η γυναίκα, ρε παιδιά.
3: Μα
0: δεν έχει μιλήσει.
3: Θα έχει πρώην.
0: Ναι, για πείτε λίγο.
5: Τίποτα, αυτό νομίζω ότι το κλίμα θα ήταν τεταμένο. Γιατί αν ήμουν εγώ αδερφός μετά από τόσα χρόνια που θα έκανα και οικογένεια, εντάξει, δεν θα με νοιάζει κιόλα.
3: Ακριβώς, δεν θα σε νοιάζει και να σου πω και κάτι. Γιατί να τη νοιάζει την νυν? Αν ο άντρας της είναι σωστός, καμία γυναίκα δεν τη νοιάζει τίποτα.
2: Τα απλά τα καθημερινά θα έρθουν.
5: Υπάρχει όμως το μυαλό το εντάξει τώρα η πρώην.
2: Σαν χαλάζει θα έρθουν.
3: Παιδιά, να σου πω κάτι. Εγώ πάρα πολλές φορές έχει έρθει να συνδιαλλαγώ με πρώην του Γρηγόρη. Δεν με νοιάζει καθόλου. Εμένα δεν με νοιάζει τι κάνει η πρώην. Εμένα με νοιάζει τι κάνει ο Γρηγόρης. Εμένα με νοιάζει πώς μου φέρεται ο Γρηγόρης. Τώρα η κάθε μία πρώην μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
5: Όχι, αυτό είναι και αυτό.
3: Πόσο ασφαλή σε κάνει να νιώθεις ο σύντροφός, αυτό έχει σημασία.
2: Πάει να τη βάλει ρύζι, πεθεράλ και λέει ο άλλος, μην τη βάλει, έχει δυσανεξία.
3: Ναι, και τι. Και για μια φίλη σου το έλεγε αυτό.
2: Από εκεί ξεκινάνε.
5: Ήθεσαιρα που θα έχει και την πρώην μαζί και την είναι εκείνη και αν αισθανθεί άβολα.
6: Αντιλιακά, ο άλλος έχει μπει στη θάλασσα, μου βάλεις και εμένα λίγο βρε Γιώργο μου. Αυτά είναι προβλήματα.
2: Δεν λέμε
5: λάθη.
6: Πάει να φάει πεπόνι, άκου. Πάει να φάει πεπόνι, αυτή και γελάει ο άλλος. Αυτά είναι προβλήματα.
1: Εγώ συμφωνώ με τον Γιώργο απόλυτα 100%. Θα είναι πολύ αμήχανο.
2: Ξαναγυρίζουν. Και εγώ με τον Γιώργο είμαι.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία μου.
5: Καλησπέρα,
0: Γιώργο. Εντάξει, για να δεν γίνεται να κάνουμε σοβαρή συζήτηση. Παρακαλώ. Εμείς η άποψή μας πάντως είναι, ειλικρινά το λέω, μέσα από την καρδιά μας τα παιδιά να το πούνε.
6: Όχι, δεν είναι η άποψή μας, η άποψή σου.
0: Η άποψή μου είναι λοιπόν ότι να συνεχίσουν να είναι μαζί και να είναι αγαπημένοι, να πούν την αλήθεια και πιστεύω ότι ο αδερφός θα χαρεί.
1: Καλά, προφανώς και αυτό είναι το σωστό, να πούν την αλήθεια και να μην είναι παράνομο όλο αυτό.
6: Τρώνε σαλάτα και λέει αυτή, βρε παιδιά, ξέρετε τι μου λείψε αυτό το καλοκαίρι, να φάνω ωραίο αγγούρι. Χαχα, κάνει ο άλλος. Προβλήματα!
7: Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω να κολυμπάω. Ούτε έχουν πρίξει. Μένω λέει κοντά στη θάλασσα και δεν ξέρω να κολυμπάω. Και ο άλλος δηλαδή που μένει κοντά στο αεροδρόμιο ξέρει να πετάει.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα και κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς και κάπως έτσι σε πολύ πολύ λίγο θα υποδεχτούμε και την Άνση Αντωνίου και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τον Γιώργο Λιανό για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή 12 του Ιούνιου 2026 για να σας ευχηθούμε έτσι να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Μην ξεχνάτε και σήμερα έχουμε και τα φάκελα, έχουμε και το Beat the Bomb να μοιράσουμε πολλά μετρητά έτσι στον τελευταίο μήνα των live εκπομπών μας εδώ στο πρωινό του Σφαίρα. Έχουμε και το πάρτι μας στις 9 που τα σπάμε και παρτάρουμε και το περιμένετε πώς και πώς και δυναμώνετε την ένταση και χορεύετε μέσα στο αυτοκίνητο και περνάτε υπέροχα με τις μουσικάρες του Νίκου Καλούδη εδώ πέρα, του καλύτερου DJ που υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη, που αν θέλετε να τον βρείτε για το γάμο σας ή για τη βάφτιση του παιδιού σας ή για το εταιρικό σας event ή για οποιοδήποτε λόγο κάνετε ένα πάρτι, Νίκος Καλούδη στο Instagram και πραγματικά η επιτυχία είναι δεδομένη. Σας το λέω εγώ, δεν έχω και όφελος, φίλος μου είναι απλά. Λοιπόν, έχεις αγωνία. Το μόνο που μένει είναι να είσαι έτοιμος. Έτοιμος για το τέλειο Match Day τραπέζι. Στα Lidl θα βρεις μια μεγάλη γκάμα από finger food επιλογές για να απολαύσεις κάθε φάση. Hot dog, mini focaccia σε διάφορες γεύσεις. Finger food, party box και mini τυράκια για να τσιμπολογάς, ρε παιδί μου, μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Πρόσθεσε ψωμάκια μπέργκερ με σουσάμι, chips και δροσερή. Radler, λεμόνι χωρίς αλκοόλ και η κερκίδα μεταφέρεται στο σπίτι σου. Όλα αυτά και παγωτό, έχει ό,τι θέλεις, παιδιά, γιατί ο αγώνας θέλει παρέα, θέλει γεύση και θέλει Lidl. Ένα τραγούδι έμεινε, break και επιστρέφουμε.
9: Τι να μας κάνει ο Ιούνις?
10: Τι να μας κάνει?
9: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
10: Πόσο να μας δώσει κι αυτός?
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.

0: Άρε μάχημο το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
3: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
4: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
6: Στην Greco Strong θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογία.

0: πάντα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
3: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
7: Πάμε Cherry Park.
6: Ναι!
8: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
6: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
8: Cherry Park. The place of happiness.
9: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
12: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
13: Είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
14: Ναι.
13: Έλα ρε παιδί μου.
15: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
16: Γρηγόρης Αρναούτος.
17: Να το πραγιάζα.
18: Πρωινά χτυπτήμα δεν έχουν, είχαν χαλάσει πάρα πολύ.
19: Γιώργος Διανός.
20: Τι πλάζα μου έχεις εσύ, κουκλής.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε για ακόμη μία φορά. Γιώργος Λιανός, κυρίες και κύριοι.
1: Παραγγελίας Ζάτος είναι.
0: Σήμερα που η μέρα είναι. Α, δεν έχουμε και ρολόι, έχει πέσει το
2: σύστημα.
0: Έχει πέσει το σύστημα, ναι. Ωραίο, ωραίο, δυνατό, δυνατό, ωραίο.
2: Μέσο όρο ηλικία 4,5.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς. Λοιπόν, σήμερα 12 Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026, κάπου στα 9 λεπτά μετά τις 7, είναι πρωινό σφαίρα.
2: Πώς ακούς, βάζεις πολύ δυνατά τα ακουστικά, θα έχεις πρόβλημα στη μεγάλη ηλικία.
0: Κάτσε, φέρανε τα καφεδάκια.
2: Ήρθε ο Μπέμπης.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς τους, τι κάνω. Έπεσε το ρεύμα, παιδιά, ναι. Ήρθε η Νάντση και έπεσε το ρεύμα. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
2: Μόνο λέει η δικιά μας η πτέρυγα.
3: Εγώ, αγάπη μου, τώρα που ήρθα θα ανεβεί.
2: Τι γίνεται?
0: Τι κάνετε?
2: Καλώς ήρθατε, παιδιά. Να καλωσορίσουμε τον Γιώργο.
0: Τι καλώς ήρθατε, ρε Γιώργο.
2: Τον Παναγί.
0: Εμείς εδώ είμαστε. Εσύ ήρθατε.
2: Τι γίνεται, πώς είστε? Καλημέρα, καλημέρα. Ρε παιδιά, εμείς τώρα με τι λειτουργούμε και έχουμε ρεύμα?
0: Με γεννήτρια.
2: Φωτοβολταϊκά έχουμε βάλει πάνω. Με γεννήτρια, Πόσο ώρα μπορεί να αντέξει αυτή η γεννήτρια?
4: Πετρέλαιο.
2: Μπορεί, ε.
4: Έχει 20 λίτρα
0: μέσα. Δηλαδή τώρα η γεννήτρια δεν θέλει μπεντζίνα όμως.
4: Έχει βάλει
0: μπεντζίνα, ε.
2: Και μπορεί να αντέξει πόσο, ρε φίλε?
0: Μέχρι να τελειώσει η μπεντζίνα.
4: Μέχρι το beat the bomb.
2: Κάνα τετράωρο, ε. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
4: Μέχρι το beat the bomb, λέει.
0: Τι κάνω? Δεν καταλαβαίνεις. Μπαίνω μέσα, μου λέει ο Νίκος, δεν πληρώσαμε το λογαριασμό.
2: Όχι, μα έχει ρεύμα, με το σανσέρ ήρθαμε.
0: Κάτσε, βρε Νάντση μου.
4: Κράτσα γλούτσα. Λες και φοράς κάλτσες.
2: Με το σανσέρ ήρθαμε.
0: Άρα τι έχει πάθει η πτέρυγα?
2: Αυτή η πτέρυγα, αυτή η πλευρά, λέει.
0: Μάτι.
2: Όχι, ρε, εγώ με ασφάλεια.
0: Μάτι είναι, σου λέω αυτό.
2: Ρελε.
0: Πού είναι το ρελε να πάνε?
4: Ωραία, φέρε
0: εσύ, ας σας ερτζείς, δεν ήσουν.
2: Ας σας ερτζείς.
4: Έχεις ένα ηλεκτρολογικό κατσαβίδι. Πάντο, δούμε. Πάμε να κατέβουμε κάτω.
2: Έλα, Γιώργα, ρε, εσύ που βλέπεις καλά, πάνω που το λες πολύ ωραία. Πάμε για το σαν σήμερα. Παρ' τι είναι σήμερα χρόνια πολλά, κατσέ. Χρόνια στον ονούφριο.
4: Στον ονούφριο.
2: Παγκόσμια ημέρα κατά τη παιδική υγεία.
4: Πώ θα βγάλει το παιδί ονούφριο?
0: Τίποτα.
4: Αλήθεια, πάμε εκεί στο βγάζει Λεάνδρο.
2: Παγκόσμια ημέρα κατά τη παιδική εργασία. Γιώργο, δεν χρειάζεται να τα λες όλα. Τα παίρνει
4: δε. Τα κάνω εγώ τώρα.
2: Κάνε μια αυτή.
4: Θα το τεμαχίσω τώρα, πάμε. Ρίχτο.
5: Σα παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σα σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
6: Η ιστορία του χθε.
4: Σήμερα. Δεν είναι από Παγκόσμια μέρα κατά τη παιδική εργασία. Το είπε ο Γρηγόρη. Καταπολέμησε την Ελλάδα.
2: Α, ήρθε φω.
4: Είδε άμα το πιάσω στα χεράκια μου. Είπα θα κατέβουμε το κατσαβίδι. Τζουπ, έφτιαξε το ρεύμα. Παιδιά,
0: ήρθε. Πήγε.
2: Για πε.
4: Αφιερωμένη λοιπόν στα παιδιά τη Αφρικανική Υπήρου που στην πλειοψηφία του εργάζονται από πολύ τρυφερέ ηλικίε και κάτω από αντίξωε συνθήκε.
7: Ένα
4: στα
7: έξι
4: παιδιά του πλανήτη. Ναι, όχι μόνο.
7: Όχι μόνο γιατί από ό,τι βλέπουμε εικόνε και από την Ασία. Είναι λίγο τραγικές.
4: Περιλαμβάνονται, λέει, σε κατ' εκτίμηση 246 εκατομμύρια εργαζόμενα παιδιά κάτω των 18 ετών. Μάλιστα, σαν σήμερα το 1839 ο Άμπνερ Ντάμπλεϊ εφευρίσκει το άθλημα του baseball στην Κούπερ τη Νέα Υόρκη. Που ακόμα προσπαθώ να καταλάβω πώς παίζεται.
7: Και εγώ ρε παιδιά, δεν το έχω καταλάβει ποτέ αυτό
4: το άθλημα. Καταλάβει, πλάκα καταλάβει.
7: Δεν το έχω καταλάβει.
0: Έλα, μωρέ Νάντση.
7: Α, και εγώ ταυτίστηκα με τον Γιώργο. Να σου πω, εγώ καταλάβει ότι ένα πετάει την μπάλα.
4: Ναι.
7: Ο άλλος από την άλλη ομάδα
0: έχει
7: πιάνει την μπάλα.
0: Α, baseball.
4: Από την άλλη ομάδα.
7: Αντίπαλος.
4: Αντίπαλος το πιάνει.
2: Ο δικός του πρέπει να τη χτυπήσει με το ξύλο. Ο δικός του πρέπει να τη χτυπήσει με το ξύλο.
7: Ο ένας την πετάει και όλος τη χτυπάει.
4: Με το ξύλο.
7: Ο ένας την πετάει και άλλος τη χτυπάει.
0: Ναι.
7: Αυτός που τη χτυπάει είναι στην ίδια ομάδα με αυτόν που την πετάει.
2: Ναι, Αναστάση πήγε να πει.
0: Γι' αυτό πρέπει να του την πετάξει καλά για να τη χτυπήσει.
4: Ναι, πώς
7: να
4: την
7: πετάξει. Και μετά την πετάει στο σημείο απ' έξω από τη γραμμή που πρέπει.
2: Όσο πιο μακριά πάει, τόσο πιο πολύ θα προλάβει να κάνει τον κύκλο για να φτάσει στη βάση.
7: Αυτό δεν
4: στη βάση, ναι, εκεί μετά στη βάση.
7: Τι πιο κύκλο πρέπει να
2: κάνει? Τη βάση του θάλασσα.
7: Μπορεί να μου πει ποιο κύκλο πρέπει να κάνει?
2: Ναι, δεν τι παρούσε τώρα, δεν θα συζητήσουμε.
0: Το κύκλο του γηπέδου, Ρενάντση.
2: Σε παρακαλώ.
7: Αλλά τρέχουν και οι άλλοι από πίσω.
4: Ένα διαμαντάκι γι' αυτό πρέπει να κάνουν γύρω-γύρω. Άμα το κάνουν γύρω-γύρω.
7: Ωραία, και οι άλλοι που τρέχουν πρέπει πίσω.
4: Γιατί τι απανταγώ του, ότι δεν συνεχίζει αυτό το
0: πρόβλημα. Ξέρετε ότι έχω πάρει από την Αμερική ένα αυθεντικό γάτι του μπέλα.
4: Καλά, εσύ
2: αυτό το γάτι τι έχει κάνει, τι έχει παίξει.
0: Τίποτα, και είναι διακοσμητικό.
7: Όταν ξεμένουν από χαρτί
4: και δεν γρατσουνιέται. Και δεν έχει κίνδυνο να λιώσει αυτό το χαρτί. Σαν εφημερίδα. Όπα, ήρθανε τεχνική. Νάτος. Αυτό το βλέμμα που έκανε τώρα.
0: Δεσίλα.
4: Μπήκε τώρα Δεσίλα και κοίταξε πάνω ψηλά τις γωνίες στο ταβάνι.
7: Ναι.
4: Είναι αυτή η τεχνική που παίρνει και λένε δουλεύει το ρεύμα. Εντάξει, να δω εδώ.
7: Ο τεχνικός είναι εκεί.
4: Εντάξει, είναι.
2: Όχι, όχι, αυτή η τεχνική είναι το γνωστό. Τι είμαστε τώρα. Όχι, όχι. Εντάξει, τίποτα. Με ένα καβλιτσέκι θα το βάλω.
0: Ναι.
2: Να βρει το καβλιτσέκι.
4: Το είχε απίσει και πιάσει πτυχία.
2: Ναι. Για να
4: συνεχίσουμε, τι να σα πω. Το 1912 ο Κάρλ Έμλι δημιουργεί τα κινηματογραφικά στούντιο τη Universal.
2: Ω, μπράβο, χρόνια πολλά στην Universal.
4: Το 1923 ο μεγάλο μάγο Χάρι Χουντίνη απελευθερώνεται από το σφιχτό μανδύ μανδύα που τον κρατούσε κρεμασμένο ανάποδα 12 μέτρα πάνω από τη γη. Βέβαια, αργότερα δεν πρόσεξε πολύ και μπήκε ο ίδιος 3 μέτρα κάτω από τη γη. 1942 η Άννα Φρανκ παίρνει δώρο για τα 13η γενέθλιά της ένα ημερολόγιο. Το ημερολόγιο Παναγή της
0: Άννας Φρανκ.
4: Νάπτος ρε, πολύ διαβάζουμε αυτό το παιδί. 1987 η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ, πω το βλέπαμε αυτό ζωντανά Γρηγόρη. Με 30 πόντους του Νίκου Γκάλι νικά 81-77 τη μεγάλη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στο τελικό του Eurobasket της Αθήνας. Εκεί μας περιμένει η Σοβιετική Ρωσή και οι αγώνες του Τσατσέγκου.
0: Το μυαλό του τα βγάζει αυτά, παιδιά.
4: Και αυτός, ο τίμιος γίγαντας Αργής Καμπούρης.
2: Ο τίμιος γίγαντας που έβαλε τις βολές.
4: Λοιπόν, 2012, από Φράδα ημέρα ανακοινώνεται το τέλος συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Σέλιμιρο Μπράντοβιτς. Σηματοδοτώντας ουσιαστικά το τέλος μιας χρυσής εποχής. Όχι, λέω γιατί...
2: Ποια χρονολογία έγινε αυτό?
4: Το 2012.
0: Μα το είπαμε πόνο ψυχής.
4: Και εδώ τώρα... Καλούδης λογικά είναι έτοιμος, έχει έρθει το ρεύμα. Είσαι έτοιμος. 2004, η αρχή του ονείρου, αδέρφια. Πω, η εθνική μας ομάδα με την καταπληκτική της εμφάνιση και νίκη απέναντι στην Οικοδέσποινα και ένα από τα μεγάλα φαβορί για τον τίτλο Πορτογαλία στον ανακτήριο αγώνα του γύρω 2004 μας έκανε περήφανος με ένα γκολ του Καρακούνη στο 7ο λεπτό και ένα πέναλτι του Βασιλιά στο 52 που κέρδισε ο Σιδραίδης από το Ρίζορς. Η Ελλάδα έκανε ονειρικό ξεκίνημα στα τελικά της διοργάνωσης επικρατώντας 2-1 της διοργανώτριας Πορτογαλίας.
2: Πολύ ωραία. Νίκο, να σε ρωτήσω τι έχουμε.
1: Δεν έχω τίποτα ακόμα εγώ. Δεν έχω υπολογιστές ακόμα.
2: Δεν έχει υπολογιστές.
0: Δεν έχει κάνει. Άρα δηλαδή φτιάχνετε μία-μία η ασφάλεια.
2: Περίμενε ένα λεπτό.
1: Σιγά-σιγά
2: γιατί δεν. Άρα τι σημαίνει ότι δεν έχουμε υπολογιστές? Ότι παίζουμε τραγούδι.
1: Παίζουμε μουσικούλα, ελληνικούλα, ωραία.
4: Αυτά του. Του φέρα αυτά τα.
2: Ωραία.
4: Βάλε εγώ κανένα λάθος, δεν έκανα σωστό.
0: Αυτά που σ' αρέσουν για πρωί.
4: Τσιφτεντελάκια. Αμπιβότητη τη στιγμή. Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
2: Μάλιστα. Τι
4: τραγουδίζει.
2: Τι τραγουδίζει.
4: Και λαλούν αυτό που σου αρέσει.
2: Λαλούν, ωραία. Πάμε, πάμε.
8: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, και εδώ είμαστε 19 λεπτά μετά από τις 7 με το ηλεκτρολογικό πρόβλημα να υπάρχει στη μισή του κατάσταση και εμείς να πάμε λίγο τώρα στα νέα της ημέρας, παρακαλώ.
1: Φύγαμε.
2: Τα νέα της ημέρας.
0: Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα ζημιώνοντας την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία.
3: Ναι, παιδί, διάβασε την εφημερίδα, δεν σου κάνω πρόβλημα.
1: Ήταν καλεσμένος τον κύριο Χατζηνικολάου, νομίζω.
0: Μάλιστα,
1: υπουργός.
4: Όντως ήταν.
1: Να!
3: Όπα!
5: Γιώργο!
0: Συνεχίζουμε. Η απίθανη ατάκα Μητσοτάκη για τις τρεις είδες του Τσίπρα. Εσάς, αν σας έπαιρναν τρεις φορές το δίπλωμα, θα μπορούσατε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο.
3: Ό,τι το είπε καλό.
1: Α, εμένα μου το έχουν πάρει και οδηγώ.
0: Τρεις φορές.
5: Τώρα στο παίρνει για πλάκα.
3: Όχι, εγώ ξέρω.
0: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Παύλου Μαρινάκη για οριστική αδειοδότηση καναλιών περιφερειακής εμβέλειας.
1: Τι σημαίνει αυτό, Γρηγόρη, του πρακτέως?
3: Πάμε να πάρουμε ένα περιφερειακό.
0: Ότι η νέα νομοθεσία τερματίζει το προσωρινό καθεστώς λειτουργίας των 81 περιφερειακών καναλιών, το οποίο ίσχυε για 27 συναντά έτη. Η διαδικασία αδειοδότηση θα ξεχνάτε από το Εθνικό Συμβούλιο Τηλεόραση, το οποίο θα ενισχυθεί με πλέον προσωπικό κατά 62%.
3: Πάμε να πάρουμε ένα περιφερειακό. Να πάμε να αποκέντρωση. Να φτιάξουμε ένα μποστάνι.
0: Μα το νομοσχέδιο καταργεί το μοντέλο της δημοπρασίας και εισάγει ποιοτικά κριτήρια αξιολόγηση, ενώ προβλέπει υποχρεωτική μετάδοση προγράμματος σε υψηλή ευκρίνεια.
1: Να πάρουμε μάλιστα το Μύκονο στη Βία, μα είναι.
3: Όπως είμαστε εδώ.
0: Μάλιστα. Τρίτη μέρα καθυστερήσεων στις πτήσεις. Ελέγχουν τα ραδιοβοηθήματα σε ώρες αιχμής. Πότε αναμένει το ομαλοποίηση στο Ελ Βενιζέλος?
1: Άκου τώρα, γιατί και εγώ πάνω σε αυτή τη φασούλα έπεσα. Τώρα θεωρείτε, ρε παιδιά.
3: Κάτι φτιάχνανε τις μέρες που ήσουν ασύρε.
5: Ναι,
3: το λέγανε, παιδιά, κάτι λίγο υπομονή, γιατί αυτό είναι το παλιό το σύστημα που λένε και πρέπει, χρειάζεται να βάλουμε.
1: Μπράβο, μας λέγανε ότι θα περιμένουμε μισή ώρα μέσα στο αεροσκάφος, θα κάνουμε κύκλους πάνω από την Αθήνα για να προσγειωθούμε. Τώρα έπρεπε να γίνει αυτό το τσεκάρισμα που ξεκίνησε ο τουρισμός.
3: Μην γίνει Ελληνάρα τώρα.
1: Όχι, αυτό δεν έπρεπε να γίνει τους νεκρούς μήνες του χειμώνα.
6: Τώρα ήρθε το πρόβλημα. Τι να κάνουμε
1: τώρα. Δεν ήρθε τώρα. Τσεκάρισμα κάνουν.
3: Συγγνώμη κιόλα. Πού το εμβολέψαμε με το ταξιδάκι σου?
1: Μα ρε παιδιά, δεν γίνονται αυτά τώρα Ιούνιο μήνα που έχει ξεκινήσει ο τουρισμός.
3: Όπως βλέπεις
1: γίνονται. Σε πάρουν τηλέφωνο
0: πρώτα. Μόλις είπες για αεροδρόμιο, πήρε ο Μπάκας τηλέφωνο. Ο άνθρωπος του αεροδρομίου. Έλα, Γρηγόρη μου. Δεν θα τον βγάλουμε στον αέρα, περίμενε. Γιατί τον πρόσβαλε στο αεροδρόμιο τώρα. Έλα, σε ακούμε.
7: Καλημέρα, καλημέρα, Γρηγόρη μου. Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, Γρηγόρη.
5: Καλημέρα, παιδί.
3: Πάτερ.
0: Για μίλα.
7: Τι λεκτικός κατήφορος είναι αυτός, Παναγί μου.
3: Ακριβώς.
1: Μα τι λεκτικός, τώρα πρέπει να γίνονται τα τσεκαρίσματα στα αεροδρόμια που ξεκινήσει η τουριστική περίοδο.
7: Τα τσεκαρίσματα, Παναγί μου, στην Κεφαλονιά πήγαινες τώρα.
1: Εσύ πού το ξέρεις που πήγαινα, ρε Μπάκα?
7: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Όλα δεν τα ξέρω.
1: Μα για όνομα του Θεού πια.
7: Παναγί μου, άκουσε με να δεις τι γίνεται. Αν πας τώρα στο Λευτέρη Βενιζέλος, δεν χωράς να μπεις μέσα. Τώρα είμαστε στο πικ του τουρισμού. Δυστυχώς ή ευτυχώς το αεροδρόμιο Λευτέρη Βενιζέλος, ο Γρηγόρης το ξέρει, είναι λες και πάμε διακοπές στους Παξούς. Δηλαδή δεν χωράει άλλο κόσμο. Δεν μπορεί να μπει άλλο.
1: Και τι θα γίνει, ρε Μπάκα μου, τώρα με αυτό?
7: Σιγά σιγά, βήμα βήμα, θα ανεπτυχθεί. Θα μεγαλώσει το αεροδρόμιο, θα έχουμε μεγαλύτερα πάρκινγκ.
1: Εσύ βήμα, τώρα βήμα, τι είσαι, εκπρόσωπος τύπου του αεροδρομίου είσαι, Μπακάκο μου?
5: Μπάκα, μαζέψου, ε!
0: Φίλε, το ψωμάκι του βγάζει από εκεί ο Γρηγόρης.
7: Στο Γρηγόρη μου.
0: Ναι, άκου τι λέει. Είσαι σαν του. Σαν το κατηγόρησε στο σπίτι.
1: Του έθιξα το αεροδρόμιο του Μπάκα.
0: Γρηγόρη, θέλω να σου ζητήσω δημοσίωση.
5: Πότε θα βάλετε τα καινούργια συστήματα?
0: Πότε, Γρηγόρη, πότε παίρνουν τα καινούργια συστήματα?
7: Λογικά μέχρι τέλος Ιουλίου θα έχουν μπει.
5: Πιστεύεις θα έχετε καθυστερήσει στις πτήσεις?
7: Σε χάστε, δεν υπάρχει αυτή η λέξη καθυστέρηση στο Ελ Βενιζέλος από τον Αύγουστο και μετά. Θα είναι όλα στην εντέλεια.
0: Από τον Αύγουστο.
5: Αληθεύει... Από τον Αύγουστο και μετά.
3: Αληθεύεις θα με το ονομαστεί σε Ελ Βενιζέλος ή Ασό Μητέρα λόγω καθυστερήσεων?
7: Ισχύει.
3: Να το. Καλά μύδι.
0: Ισχύει. Γρηγοράρα μου, τι ώρα θα είσαι στο αεροδρόμιο σήμερα? Τι ώρα θα πας?
1: Σιγά μην μπει.
7: Θα πάω σιγά. Λίγο γύρω στις 10.30 με 11 σήμερα.
1: Ποιος πετάει?
0: Έχουμε καμιά πληροφορία?
7: Έχω την εκπομπή, ναι.
0: Όχι, λέω, έχουμε καμιά πληροφορία, έχουμε καμιά πληροφορία.
7: Βαρβάτη.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάρε με μετά να μου πεις.
0: Εντάξει, άντε Γρηγοράρα μου, καλημέρα γόρι μου. Φιλάκια. Ο υπέροχος Γρηγόρης Μπάκας.
3: Δεν θα έπρεπε να είναι ντυμένος αυτός.
0: Πιλότος.
1: Αεροσυνοδός.
3: Τουλάχιστον αυτός με τις ρακέτες κάτω που κάνει αυτό. Έτσι, έλα από εδώ, έλα από εδώ.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι ότι είναι υπέροχος δημοσιογράφος, είναι και καταπληκτικό παιδί ο Γρηγοράρας. Να χαίρεται το κορίτσι του, την κόρη του και να είναι καλά. Πάντα υπέροχος, φανταστικός. Συνεχίζουμε. Πρώτο πυλώνει κακοκαιρία. εταιρεία Express θα τα ακούσουμε σαν και Αρναούτογλου στις 8 παρα 10. Γιατί?
4: Όσο θα υπάρχει υπολογιστή δεν θα ακούσουμε τίποτα.
0: Γιατί με
1: αυτό δεν έχει λάθος.
4: Από πού παίζει, το ρεκορδό και το λιωσάκι, πες
0: τα. Σάκι βγαίνει.
3: Πού είναι, δεν είναι ο Σάκι.
5: Τώρα συνειδητοποίησε ότι ήρθε το πρόβλημα στην πόρτα του. Δεν θα έχουμε.
0: Άντε λέει, εντάξει.
5: Το αδέρφι δεν θα βγει.
0: Τέλος μια εποχή στοιχείο πέθανε τελευταία μόνιμη κάτοικος του μισθά του Αιγαίου.
1: Η γλυκούλα.
0: Στο σκυλίτσο νοσοκομείο του Σχίου, που συνεργαζόταν άφησε χθες την τελευταία της πνοή, η 85χρονη Μαράγδα Παπαστηλιανού, η τελευταία μόνιμη κάτοικος του μισθά του Αιγαίου της Μεσαιωνικής Καστροπολιτείας του Ανάβατου. Μάλιστα. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2023 για να βάλει φρένο στο ράλι τιμών στην Ευρωζώνη. Λίγη τη Δευτέρα αυτή η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα, λιγότερες από πέρυσι οι δηλώσεις. Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη συμφωνία, η New York Post αποκαλύπτει το παρασκήνιο, αλλά Ιράν και Ισραήλ λένε ότι δεν έχουν ιδέα.
1: Μιλάμε για το Ιράν, έτσι.
3: Μιλάμε και... για τον Τραμπ που βγαίνει κάθε μέρα και λέει ότι το φτιάξα. Ναι. Το φτιάξει, μην άγχωνεστε. Και γίνεται κάτω χαμός.
0: Λοιπόν, και οι 10 καλύτερες παραλίες στην Ευρώπη για το 2026. Οι μισές είναι στην Ελλάδα, δείτε τη λίστα.
1: Να πούμε.
0: Σύμφωνα με την κατάταξη
1: του Κεφαλονιά μα μαζεύει ψηλά.
0: Περίμενε λίγο. Σύμφωνα με την κατάταξη του European Best Destinations, οι κορυφαίες παραλίες της Ευρώπης για το 2026 είναι από την πρώτη θέση την πήρε η Πορτογαλία στο Αλγκάρβε, τη δεύτερη στους
3: έτσι
0: αντίπα...
3: σας πάει το Αλγκάρβε, έτσι ναι.
0: Η Ελλάδα αντίπαξη Βουτούμι, το Βουτούμι
1: είναι, περίμενε λίγο, είναι στη δεύτερη θέση το Βουτούμι στους παξούς,
0: τρίτη θέση Κεφαλονιά Φτέρι, τέταρτη Ελαφωνήσι Κρήτη, πέμπτη Ιταλία Μπολιάσκο Μπιτς,
1: τρίτη είστε μετά από μας,
0: έκτη Κάλα Μεσκουίντα Μαγιόρκα, Νορβηγία 7η.
3: Ποια Νορβηγία τώρα, λέει.
0: Βαλβίκα Beach.
3: Και εκεί κάνει κρύο ακόμα.
0: 8η Ροβινιά Κέρκυρα. 9η Καπούτα Beach Τουρκία.
1: Καπούτα.
0: Ναι, Καπούτα. Και Παλαιοκαστρίτσα η Κέρκυρα. 10η Κέρκυρα πάλι.
1: Και σας πληροφορώ, παιδιά, ότι η Φτέρη είναι από τις λίγες παραλίες που δεν έχω πάει στην Κεφαλονιά.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Νομίζω πας μόνο με σκάφος στη Φτέρη, αν δεν κάνω λάθος. Αν με ακούτε από Κεφαλονιά,
0: δεν το ξέρω. Πάντως θέλω να πω κάτι, παιδιά, γιατί. Αυτή την είδα που έφαγα στη Ζάκυνθ. Με αυτές τις απίθανες παραλίες και το γύρω-γύρω. Ξέρετε ότι στο Ναυάγιο απαγορεύεται να κατεβείς εδώ και 3 χρόνια, από το 2023.
5: Εγώ πάει.
0: Ναι, και καλύτερα, καλύτερα που έγινε αυτό. Πραγματικά καλύτερα.
5: Είναι πολύ επικίνδυνα.
0: Όχι, δεν είναι. Τώρα θέλετε να ανοίξω αυτό το κεφάλαιο.
5: Τι
1: παιδί μου.
0: Αφήνουν σε άλλες. Όχι, έστω, εντάξει.
4: Άνοιξε τώρα,
0: ρε φίλε, θέλω να πω ότι οι παραλίες στο Ναυάγιο δεν είναι ουσιαστικά μόνο για το αυτό. Για πολλούς λόγους δεν αφήνουν πια. Αλλά οι παραλίες στο Ναυάγιο είναι πολύ, πολύ πιο βαθιά ο βράχος εσωτερικά μέσα για να πας κοντά στο βράχο. Υπάρχουν άλλες παραλίες που ο βράχος είναι ακριβώς πάνω από το κεφάλι σου. Δηλαδή ενώ είναι τόσο μικρές. Τόσο, okay. Είναι, ρε παιδί μου, 3 μέτρα, 5 μέτρα.
1: Ναι.
0: Και αφήνουν να κατεβείς. Και στο Ναυάγιο δεν αφήνουν να κατεβείς. Γενικά όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί έχει να κάνει με τους σεισμούς, εντάξει. Γιατί όλα αυτά τα πετρώματα, αν συμβεί κάτι, υπάρχει περίπτωση να πέσουν. Αυτό, γι' αυτό θα θέλουν να κατεβείς σε μια τέτοια παραλία.
1: Και αλλά... ο Μύρτος του Κεφαλονιά, γι' αυτό κλείνει συνέχεια.
0: Ναι. Θέλω να πω τώρα πλέον απαγορεύεται από το 23 για το Ναυάγιο, αλλά καλύτερα που το κάνουν, πα και μείνει τίποτα από όλο αυτό το πράγμα. Γιατί κάποιοι αρχίζαν και παίρνανε, ξεκολούσαν από το καράβι σίδερο, παίρνανε πράγματα για αναμνήσεις και όλα αυτά. Το καράβι να εξαφανιστεί.
3: Τι πέρασε εδώ.
0: Λοιπόν, για ανάμνηση. Γι' αυτό κάποιοι πήραν. Λοιπόν, ευτυχώς που ο Βαλάντης δεν έχει φτάσει εκεί. Δεν θα είχε μείνει κανένα να πάει. Αλλά το ζήτημα είναι ότι κάνοντας το γύρω-γύρω της Ζακύνθου, φίλε, δεν έχω δει ωραίο πράγμα στη ζωή μου. Σου μιλώ, δεν έχω κάνει πάρα πολλά νησιά γύρω-γύρω.
1: Είναι σαν νερά, ή σαν νησί.
0: Σαν νερά και αυτό το
1: φω. Σαν νερά όλο το Ιόνιο έτσι.
0: Συμφωνώ, αλλά αυτό το χρώμα που βγάζει η θάλασσα από το άσπρο αυτών των βράχων είναι σε κάποια πράγματα μοναδικό. Έχω κάνει και γύρω-γύρω από τη Σίμη και γύρω-γύρω από το Καστελόριζο και γύρω φανταστικές περιοχές. Αυτό το πράγμα που είδα στη Ζάκυνθο έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Νόμιζα ότι ήμουν σε ταινία επιστημονικής φαντασίας. Τόσο όμορφο όλο αυτό το πράγμα. Και βρίσκεις άλλες παραλίες για να κολυμπήσεις, να κάνεις μπάνιο που είναι εξίσου τα νερά, βέβαια πάρα πολύ όμορφο. Αλλά θέλω να πω ότι okay, είναι μαγεία όλη η Ελλάδα. Ξαναλέω στη Ζάκυνθο, πολλά φιλιά μας ακούνε φανατικά, ακούνε πρωινό σφαίρα. Οπότε θέλουμε τα φιλιά μας. Πάμε σε τραγούδι ελληνικό, δεύτερο τραγούδι ελληνικό. Κάτσε να
3: πούμε λίγο. Δεν έχουμε ρεύμα, πες ένα.
0: Ναι, το ρεύμα δεν έχει.
3: Παραπονεμένα λόγια.
0: Λοιπόν, όχι, να πούμε μια καλημέρα οπερά, παιδιά, που ξεκινάει να πιείτε το καφεδάκι σας το πρωινό. Έτσι από εκεί πηγαίνοντας, αφού έχουμε φτάσει σε 7.30 ώρα, να πιείτε να φάτε το πρωινό σας. Γενικά το οπερά που έρχεται βέβαια και σας στέλνει το μήνυμα του καλοκαιριού για πολύ ωραίο παγωτό, για αυτά τα γλυκά, τα απίθανα που έχουν να κάνουν με φρούτα, τα φρούτα, τα γλυκά, τα viral που έγινε χαμός σε όλο τον κόσμο. Κάνανε συγκλονιστική δουλειά τα παιδιά εκεί. Και βέβαια τα γλυκά που φτιάχνουν και το Σαββατοκύριακο, τα special weekend, να ζητήσετε το σέντον ωρέ. Γενικά είναι μια μαγεία αυτό το ζαχαροπλαστείο, γιατί λες δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν και αυτά τα γλυκά και αυτά. Τι είναι αυτό, θα ρωτάτε. Αυτό τι είναι, θα μείνετε άναυλοι, είναι σαν να πηγαίνει.
3: Τι είναι αυτό,
0: πραγματικά. Λοιπόν, 6936-10-10-22, στείλτε ονοματεπώνυμο και οπερά για την τούρτα που δίνουμε κάθε μέρα. Νέα Ιωνία Ελευθερίου Βενιζέλου 150. Σταματήστε, βγείτε και το καφέ σας χωρίς άγχος, αφού το πάρκινγκ είναι τεράστιο.
3: Η μάρκα αναψυχτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλες γεύσης. Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Ρόδι, Ginger, Lime, Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Λοιπόν, και φυσικά στην παρέα μας Stoiximan Nation, η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Stoiximan σε βάζει στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή, το Mundial 2026. Μπαίνοντας στο nation.stoiximan.gr θα βρεις μουντιαλικούς διαγωνισμούς που μπορείς να κερδίσεις. Ταξίδι στην Ατλάντα στις 15 Ιουλίου για τον ημιτελικό με το Plus One σου. Watch Party για τον μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου. Επίσημες εμφανίσεις εθνικών ομάδων. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: Masterchef, έτοιμος για blind tasting.
1: Οι γευστική μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
0: Τρελό σερί.
2: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
4: Green.
3: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Σφαίρα 102.2.
0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Plus, plus, plus.
0: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
0: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
0: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπάνης, κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι.

έως 14 Ιουνίου. Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό.

0: Novartis της Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο. Με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas. Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
5: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου. Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας. Σφαίρα 102,2. Λούνης Τσιγκούνης. Στις Τεραχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Έχουμε και το μεγάλο πάρτι της Παρασκευής. Γίνεται ένας χαμός. Με ρωτάτε και για το Μάτι Μάτι. Το Μάτι Μάτι θα το βρείτε σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν καταστήματα πραγματικά σε όλη την Ελλάδα. Μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου αλλά και οράσεως. Πραγματικά, αφού το καλοκαίρι έχει φτάσει, το μόνο απαραίτητο αξεσουάρ είναι ένα καλό ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Αποκλειστικά brands Look, LG, ο Μαραμπού. Στις πιο cool τιμές για να απολαύσετε το καλοκαίρι και τον ήλιο με 100% προστασία για τα μάτια σας. Γυαλιά ηλίου, το ένα ζευγάρι στα 39 ευρώ, τα δύο στα 50. Και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Σήμερα κάνουμε και την κλήρωση για ένα ζευγάρι γυαλιά που θα κερδίσετε, αφού θα την κάνουμε κάπου προς το τέλος της εκπομπής. 6936-10-10-22, γράψτε Μάτι και ονοματεπώνυμο. Πήγαμε παρακαλώ, πάμε λίγο για, για το φάκελο. Πόσα λεφτά θα δώσουμε, Νίκο, λίγο σήμερα?
1: 500 θα δώσουμε, τι θα δώσουμε. Άστα, χαϊλίκια.
2: 500, ρε Γρηγόρα, αυτό είπε ο διευθυντής. Τι κάνουμε τώρα.
1: Να τεπίσω και το χέρι. 500.
0: 500-500.
3: Πούντο το φακελάκι.
4: Τα φάκελα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ανοίγουμε το τηλέφωνο γρήγορα, παιδιά. Γρήγορα να παίξουμε φακέλους, να δούμε ποιος θα κερδίσει. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Πώς σας λένε?
5: Ελευθερία.
0: Ελευθερία, από πού τηλεφωνείς?
5: Από τη Νέο Ηράκλειο.
0: Έχουμε ξαναπαίξει?
5: Ποτέ. Δεν σας πιάνω ποτέ σιγά.
0: Ναι, λοιπόν, μας έπιασες. Ρε, Ελευθερία, να είναι τυχερή σου μέρα και να πάρεις τα 500 ευρώ, έτσι να φτιάξεις το κέφι σου. Λοιπόν, Ελευθερία, φακέλους έχω στο κορός.
5: Δεν με νοιάζει πιο πολύ, ήθελα τόσο πολύ να σας ακούω.
2: Ωραία, άντε, φιλάκια μας άκουσες, Ελευθερία.
5: Είστε πολύ ωραία παρέα,
2: όλοι σας. Να σε καλά, φιλάκια πολλά, Ελευθερία μου.
0: Λοιπόν, είμαστε live και στο Instagram.
2: Μην κλείνεις, βρε, πλάκα σου κάνω.
0: Μην κλείσεις. Λοιπόν, Ελευθερία μου, είμαστε live και στο Instagram. Σε παρακαλώ για τη διαφάνεια της διαδικασίας. Εξωγήινη, αγελάδες, λουλούδια, μουστάκια με βούλες, με σουβλάκια, με κεραυνούς, ο ροζ και ο φάκελος με στόχο. Διαλέγεις τρεις, βγάζεις άθροισμα 7, πήρες 500 ευρώ.
5: Λουλούδια.
0: Κεραυνός.
5: Και βούλες.
0: Βούλε. Ανοίγω. Και έχει μέσα το νούμερο 1, ο φάκελος με τις βούλες που έχει πλέον καταστραμμένος. Αλλά περιμένουμε να
2: φτάσει. Κάνει υπομονή τώρα, ρε Γρηγόρη μου, τελειώνουμε. Φεύγουμε για Ρόδο.
0: Ανοίγω το φάκελο με τον κεραυνό και έχει μέσα το νούμερο 3.
2: 3 και 1, 4. Τελειώσαμε. Δεν έχει άλλο.
0: Δεν έχει άλλο, Ελευθερία μου. Και ο λουλούδια έχει 7.
5: Δεν πειράζει. Δώστε ένα δώρο για την
0: Ελευθερία,
5: Παναγή.
2: Ελευθερία, από ποια περιοχή μας καλείς?
5: Από το Νέο
2: Ηράκλειο. Τι δώρο, θες να σου δώσω δώρο, μία δώρο επιταγή 50 ευρώ, Harmanis Hair & Beauty Bazaar. Να πας να πάρεις ό,τι θέλεις εσύ με πολύ πολύ αγάπη σε ένα από τα καταστήματα.
5: Ό,τι θέλετε εσύ.
2: Εσύ τι θες, άσε μας εμάς.
0: Έλα εγκλικιά, άντε δώσε το, άντε Παναγή.
2: Αυτό λέω, εσύ τι θες ρωτάω. Λοιπόν, Ελευθερία μου, στείλε μου, έχεις Instagram?
5: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, Παναγής Τζορτζάτος στο Instagram, μου στέλνεις ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο για να σου δώσω τη δωρεοπιταγή από το Harmanis.
5: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Ελευθερία μου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 12 λεπτά. Πριν να ακούσουμε λίγο Σάκερ Νάουτου να μας πει τα νέα για τον καιρό, βλέπω διάφορα νέα εδώ πέρα. Ναι, διάφορα νέα. Ο Μακεδόνας, ο αγαπημένος σου Κώστας Παναγή, που τον αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Μια ξεχωριστή μουσική. Μακεδόνα,
0: θα παίξουμε πιο τραγουδί. Θέλεις τα μαργαριτάρια.
2: Τα ωραιότερα θα σου αγορασμένα. Είχα το όνειρό μου, το ποδήλατό μου.
0: Τι θες, τι θες. Έχει άλλα πολύ ωραία τραγούδια ο Μακεδόνας. Να τα κάνει αφιερωμένα σε ένα Μακεδόνα.
2: Το ταξίδι αυτό θα πάμε μαζί.
0: Λοιπόν, θα είναι το Σάββατο 20 Ιουνίου στο θέατρο.
1: Τι τρίβεις μια ώρα και εσύ θα τελειώσει.
0: Μιλάω
3: πάνω. Καταλάβαμε.
0: Συγγνώμη. Στην ταράτσα
3: του Θεού. Είσαι νοικοκυρά, το πιάσαμε.
0: Στην ταράτσα του
3: Θεού. Για μιλό βλεπούσα.
0: Στην ταράτσα του θέατρου Λαμπέτη. Ρε, σταματήστε αυτό το πράγμα.
4: Ναι, βρε Γρηγόρη μου.
1: Είμαστε σε μια περένταση.
4: Ο Γιώργος θέει.
0: Λοιπόν, χθες έγινε η έναρξη του Μεξικού. Ναι. Ξεκίνησε. Τι έκανε το Μεξικό, κέρδισε.
3: 1-0 ήταν μέχρι το που ξέρω, μέχρι που κοιμήθηκα. 2-0. Έμα δεν αντέχω κι εγώ.
0: Εντάξει, είναι αργά, αυτό είναι αλήθεια.
3: 2-0 το Μεξικό. Εντάξει, Τουρπίνης και πάλι.
0: Είσαι ρε φίλε.
3: Τι να κάνω την ώρα που το βάλανε ανάθεμα από τους Αμερικανούς, τους Μεξικάνους, Κολομβιανούς και όλους αυτούς.
0: Πέντε μήνες έχουμε να μιλήσουμε. Πού ήσουν, ρε φίλε?
3: Ήμουνα παροπλισμένος. Δεν υπήρχε δράση, δεν υπήρχε τίποτα να
0: μιλήσει.
3: Τώρα είμαι ενεργός, θα γίνει χαμός.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
3: Δεν γλιτώνει κανένας.
0: Πώς το βλέπεις, ποιο βλέπεις?
3: Δεν το βλέπω καν, αυτό σου λέω.
0: Ναι, πώς βλέπεις το να το παίρνει το Κύπρο?
3: Δεν μπορώ τώρα, έχω κάτι να πούμε. Έχω κάτι, ένα θέμα με τη μέση μου. Παίρνω κάτι τέτοια να πούμε για την αλλεργία. Και πέφτω, κοιμάμαι, δεν βλέπω τίποτα.
0: Κάτσε ρε Τάκη, τότε πώς θα σχολιάσουμε το Μουντιάλ?
3: Θα σχολιάσουμε ρε, τι να σχολιάσω? Ήταν έναρξη αυτή που κάνατε, την είδες?
0: Όχι.
3: Κανείς δεν την είδε, εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Ρε Τάκη,
3: βάλτε το μια ώρα λογική.
0: Μα είναι άλλος πλανήτης, σε κοιτάει.
3: Ξύπνα τον Νοτιοκορεάτη που μου έπεσε 2-4 ώρα το πρωί. Ξύπνα τον, αυτός πάει και δουλεύει στην Κία, στις πόρτας εκεί φτιάχνει.
0: Έχει άλλη ώρα να
3: πάει. Αμορτισέρ φτιάχνουν.
0: Έχει άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ρε Τάκη, άλλη ώρα έχουμε.
3: Στα καταφύγια μπαίνω, φοβούνται μην πατήσει ο Κιμ Ιονγκ με τα κουμπιά.
0: Έχουμε 7-6.
3: Να βγουν να παίξουν 4 το πρωί αυτοί.
0: Λοιπόν, πες μας λίγο τι γίνεται τώρα, γιατί είναι live ο διαγωνισμός αφαίρεσης φρυδιών με τσιμπιδάκι.
3: Αυτή είναι η αγώνα που παρακολουθούμε. Μια λογική ώρα τώρα, 8 ώρα το πρωί. Έτσι, ήδη έχουν ξεκινήσει τα προκριματικά. 8 ώρα περιμένουν το τελικό.
0: Πού γίνεται αυτό καταρχάς?
3: Αυτό γίνεται στην Πάντοβα.
0: Πάντοβα.
3: Στην Πάντοβα,
0: ναι. Είναι τώρα 1-1, μια τρίχα. 1-1.
3: Οι καλύτερες τέτοιες να μου νυχούδες έχουν μαζευτεί.
0: Για φρύδια που λέμε, ρετάκι.
3: Είναι πρώτα κάτω τα νύχια. Γιατί χθες άμα έχεις κοφτερούν εκεί μπορεί να βγάζεις κανένα μάτι. Έχουν συμβεί τραυματισμοί σοβαροί στα βλέφαρα.
0: Η Ελληνίδα πώς θα πάει?
3: Η Ελληνίδα είναι, δεν έχει ξυπνήσει, είναι στον καφέ ακόμα. Πήρε μια φραπεδιά και λέει τώρα μισό λεπτό να συνέλθω και τα λοιπά.
4: Μόλις αρχίσει η Ελληνίδα δεν τη φτάνει καμία.
3: Η Ελληνίδα έκανε κάτι μαγικό, της ψάρωσε άσχημα. Μπαίνουν όλες κάθε στη σειρά. Είναι μια νοτιοκορεάτισσα, έτσι. Είναι μια από τη Βραζιλία.
0: Απίστευτο. Γίνεται παγκόσμιο κύπελο αφαίρεσης φρυδιών στην Πάντοβα.
3: Κάθονται σε σκαμπό. Εμείς είμαστε όλοι πίσω από τη Βραζιλία. Έχουμε βάλει κάμερα εκεί πέρα, κάμερα σε μένα και πάλι. Έτσι. Η δικιά μας κάθεται. Βγαίνει πελάτησα, υποτίθεται πελάτησα και της λέει περίμενε, έχω ραντεβού. Και μόνο η δικιά μας κάθεται, πίνει καφέ, οι άλλες έχουν ξεκινήσει 1-1. Δείχνει υπεροχή, έχει δρόσει. Έχει δρόσει η Βραζιλιάνα, σου λέει πίσω στη μέση, το βλέπουμε, έχω τρελαθεί.
0: Τάκη, πόση ώρα περίπου κρατάει αυτός ο αγώνας, Τάκη?
3: Αυτό γύρω στις 2 ώρες είναι.
0: 2 ώρες, θα ξανασυνδεθούμε αν είναι.
3: Θα συνδεθούμε στο τατού, στα τατού φρυδιών, θα είμαστε εκεί.
5: Με τον Σάκερ Ναούτο.
6: Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή λοιπόν, Σαββατοκύριακο πρώτων πυλών και σημερινή ημέρα θα κυλήσει με αρκετά πολύ άστατο καιρό και αυτό κυρίως προς το μεσημέρι και μετέπειτα στις περισσότερες θα έλεγα περιοχές Αττικής με μπόρες και καταιγίδες που τοπικά δεν αποκλείεται να έχουν και έντονο χαρακτήρα, ενώ κατά τη διάρκεια των φαινομένων και κυρίως κατά τη διάρκεια των καταιγίδων οι άνεμοι δεν αποκλείεται να ενισχύονται πρόσκαιρα μεν, αλλά έντονα δε. Με την θερμοκρασία κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου, η οποία θα παρουσιάσει βαθμία πτώση από το απόγευμα. Τώρα και το Σάββατο θα έχει αρκετά σύννεφα, κυρίως στις ορεινότερες περιοχές και στα ανατολικά και τα βόρεια του Μεταζητικής, όπου θα πρέπει να εκδοθούν και πάλι πρόσκαιρες βροχές με τη μορφή μπόρας μέχρι και αργά το μεσημέρι κατά τόπους. Όμως, ενώ βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός από το απόγευμα. Θα το γυρίσει σε βοριά, στα 6 πρόσκαιρα και 7 μπουφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, δεν θα έχουμε πάνω από 27 με 28 παρόλο που τα βαθμούς Κελσίου τις μεσημερινές αργά ώρες στο λικανοπέδιο. Η Κυριακή θα έχει ηλιοφάνεια όπως και η Δευτέρα και η Τρίτη, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται γύρω στους 30 βαθμούς την Κυριακή, στους 32 βαθμούς την Δευτέρα και στους 33 βαθμούς κατά τη διάρκεια της Τρίτης 16 Ιουνίου, και οι άνεμοι βαθμία θα εξασθενήσουν, δεν πρόκειται να ξεπερνούν τα 3 με 5 μποφόρ από διάφορες γενικά διευθύνσεις. Καλό Σαββατοκύριακο από Δευτέρα πάλι. Ιούνις τσιγκούνις στις στεραχώριες.

0: Λοιπόν, να πούμε και μια καλημέρα παρακαλώ στη Σένεκα. Έτσι, παιδιά, μην ξεχνάτε γιατί αύριο γίνεται αυτή η μεγάλη πρόσκληση από τη Σένεκα που διοργανώνει το Open Day Event στην κλινική της Αθήνας, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους δηλώσουν συμμετοχή να δουν live τη διαδικασία μεταμόσχευσης μαλλιών. Να πούμε ότι όλες οι μεταμόσχευσεις μαλλιών γίνονται από εξειδικευμένους γιατρούς με αυστηρά ιατρικά πρωτόκολλα και φυσικά για φυσικά και μόνιμα αποτελέσματα. Η Seneca Medical Group που συνεχίζει να εκπλήσει ευχάριστα πραγματικά όλοι εσείς που έχετε ένα άγχος να δείτε πώς γίνεται μια μεταμόσχευση. Το είδα κοντά μπροστά στα μάτια μου και ήμουν άναυδος. Θα δείτε για να σας φύγουν όλοι αυτοί οι φόβοι, όλες αυτές οι φοβίες, όλα αυτά τα απίθανα πράγματα που είχαμε ακούσει κατά καιρούς και ήταν αυτό που ακόμη και εμένα που θέλω να βάλω κάποια στιγμή μαλλιά γιατί αραιώνει σιγά σιγά πάνω. Είχα όλους αυτούς τους άγχους.
1: Το λες και σιγά σιγά.
0: Τι.
1: Έχει αραιώσει.
0: Έλα μου, μίλα πιο ωραία μόνο μια φορά. Μίλα λίγο πιο όμορφα πια. Όλα τα κάνεις πλάκα τώρα. Ρωτάς εμένα την ψυχολογία μου πώς είναι για να το κάνεις αυτό.
1: Ναι, αλλά μην.
0: Για ποιο λόγο κάνεις bullying.
1: Πάντα να σου λέω την αλήθεια.
0: Κακάσχη με κοντό χοντρέ. Λοιπόν, θα μιλήσετε με συμβούλους και γιατρούς, θα λύσετε κάθε απορία και θα γνωρίσετε από κοντά την απόλυτη διαφάνεια, την απόλυτη ποιότητα και σοβαρότητα της Seneca. senecamd.com για συμμετοχή. Ειλικρινά θα ζήσετε μια μοναδική εμπειρία. Αύριο το ξαναλέω, μην το χάσετε να έχετε χρόνο. Θα ενθουσιαστείτε όλοι εσείς που έχετε άγχος.
2: Πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό, ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας. Παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό, ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
3: Θέλετε να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα ενυδατωμένο. Luxury Sun Care Sun Protection Drops με δίκτυ προστασίας 50+ είναι το ιδανικό αντιλιακό για εσάς. Προσφέρει πολύ ψηλή προστασία από τις ακτίνες UVB, UVA και τον μπλε φως, ενώ η μοναδική του σύνδεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Με αντιοξυδωτική δράση προστατεύει από τη φωτογύρανση και διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό. Ιδανικό για καθημερινή χρήση, χωρίς σιλικόνη ή άρωμα, θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Και να σας πω ότι η Intermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
2: Λοιπόν, το λέγαμε και πριν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά. Γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
0: Λοιπόν, ανοίγω το τηλέφωνο για το. Νομίζω είναι το τελευταίο τραγουδάκι που κάνουμε παιδικό, παιδιά.
1: Τέλειωνε τα παιδιά.
2: Ίσως και τη Δευτέρα πάνε.
3: Ίσως και τη Δευτέρα. Τα παιδάκια πάνε σε παιδικούς, τα πάνε σε δραστηριότητες.
0: Εντάξει, πάμε να πούμε μια καλημέρα.
2: Πρέπει να πάνε για αυτά.
0: Καλημέρα. Α, τι καλημέρα, που δεν έχω σηκώσει τηλέφωνο. Έχω το γραφείο μου. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς σε λένε?
4: Παναγιώτη.
0: Έλα Παναγιώτη, από πού τηλεφωνείς?
4: Από την Αγία Σωτήρα.
0: Πολύ ωραία.
3: Από την Αγία Σωτήρα.
2: Αγία Σωτήρα.
3: Πού?
4: Οικισμό Τιτάν.
0: Οικισμό.
3: Αυτό η Αγία Σωτήρα είναι κάπου προς τη Βιωτία?
4: Όχι.
3: Πού είναι κοντά? Ποια άλλα χωριά είναι κοντά?
4: Στη Μάντρα.
0: Στη Μάντρα. Πολύ ωραία. Να σου πω Παναγιώτη μου.
2: Κατέβαινε ο Ζαμπέτας να.
0: Πόσο χρονών είσαι, πόσο χρονών?
3: Αρβανίτο χώρια νομίζω είναι από εκεί.
4: 10.
0: Πολύ ωραία. Και άρα τώρα θα πας του χρόνου, θα πας γυμνάσιο.
4: 5.
0: Α, 5. 5. 10.
1: Έχει μείνει 2 χρονιές.
0: Έχει δίκιο. Σωστά. Να σου πω Παναγιώτη μου, και ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις?
1: Από Απουσίες.
0: Το Γκρίντι. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Για Σωτήρα του Γιάννη. Ποιος το λέει το Γκρίντι?
4: Δεν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάμαι.
4: Είναι Άγγλος.
0: Άγγλος είναι. Άγγλος. Σίγουρα δεν είναι από εκεί, από τη Μάνδρα.
1: Είναι global ο φίλος μας.
5: Εντάξει, εντάξει. Ο Τάτε Μακρέι.
0: Ο Τάτε Μακρέι. Ο Τάτε Μακρέι.
2: Τάτε Μακρέι.
3: Μήπως είναι Τέι.
2: Ή, όχι, ο. Ή. Κοπέλα δεν είναι.
5: Τέι
2: Μακρέι.
5: Ξέρω
0: ότι
5: είναι αυτό.
0: Τέιτ Μακρέι. Δεν πειράζει,
2: Παναγιώτη.
0: Αυτό, αυτό είναι. Παναγιώτη, τίποτα άλλο έτσι έχεις να πεις τώρα? Έτσι που κλείνει το σχολείο, κάτι που θες να πεις όλα τα παιδιά που ακούνε τώρα, που μας ακούνε?
5: Ναι.
0: Τι, να πεις κάτι έτσι?
5: Ενδιαφέρον.
0: Τίποτα. Πολύ ωραία. Φίδωλος και πραγματικά πολύ συγκεκριμένος. Παναγιώτη, και εγώ θα
2: έτσι είμαι. Έτσι είναι στην Αγία Σωτήρα.
0: Αφού μιλάς λίγο και εσύ, θα μιλήσω κι εγώ. Απλά θα σε ρωτήσω, ποιος είναι Παναγιώτη?
4: Ο καπετάνιος.
0: Ναι,
2: μάλιστα, καπετάνιο.
0: Δεν σας ακούω.
2: Μάλιστα, καπετάνιο.
0: Όλοι μαζί, παιδιά, τελειώνει.

0: κερδίσαμε.
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι?
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Το Effort Design, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι τέλος αρχής Ιουλίου κάνουμε την κλήρωση για 8.500 ευρώ τον απίθανο, αυτό καναπέ με το Coffee Table, η απίθανη Effort Design που τα κάνει όλα χειροποίητα, που μπορείτε και εσείς να φτιάξετε ό,τι θέλετε, από μια καρέκλα μέχρι ένα κρεβάτι, ένα καναπέ, ό,τι φαντάζεστε, όλα σας τα έπιπλα για όλα τα βαλάντια. Είναι μοναδική στην Ελλάδα πραγματικά εταιρεία που δεν έχει showroom, είναι όπως στο εξωτερικό, υπάρχει boutique που μπορείτε να δείτε και ό,τι ζητήσετε σας το φτιάχνουν ηλεκτρονικά, το βλέπετε μέσα στο χώρο σας και αν σας αρέσει το φτιάχνουν. Αυτή είναι η μαγεία του Effort Design. www.fordesign.com. Στείλτε και 6936101022 F και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση που θα γίνει αρχές Ιουλίου και θα πάρετε ένα τόσο τεράστιο δώρο. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το βαλάτι, γιατί υπάρχει κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Καλώς ήρθατε στο βαλάτι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε κυρίως να πάρετε τραπέζα.
3: Γεια σου βαλάτι.
1: Πέρα αυτούχοι. Ακαβατού. Άστο εδώ μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω.
4: Έλα, καλημέρα, τι κάνετε?
3: Γεια σου βαλάντι, γιατί παρείς και ασήκωτος?
0: Γιατί γασμουριέσαι?
5: Γιατί?
0: Τι έγινε?
4: Ματιασμένος πρέπει να είμαι, δεν είναι πτήρι.
3: Ποιος θα σε ματιάσει, συνέχεια σε ματιάζουν?
4: Ματιάζομαι.
3: Τέτοια ομορφάδα.
4: Ματιάζομαι, εγώ με μάτια σε μια νοσοκόμα χθες πήγα στο Νοριλά. Πρώτη φορά πήγα στο Νοριλά. Είχα ένα πρόβλημα, δεν άκουγα από το αριστερό και από το δεξί αυτή.
3: Δεν θέλω να ξέρω.
4: Και με κοίταζε αυτή, με κοίταζε, μου έκανε εκείνη αυτό, κάτι έλεγε, δεν άκουγα τίποτα. Μου έλεγε κάτι να πατάω ένα κουμπί, όταν ακούω έναν ήχο, δεν άκουγα τίποτα.
0: Άκου όραμα είναι αυτό.
4: Ναι, αυτό το πανόραμα, όπως λέγεται.
0: Ναι.
4: Εντάξει, κοίτα, μετά σώθηκα όμως. Μέσα ο γιατρός πολύ καλός.
0: Γιατί?
4: Πήρε ένα ειδικό μηχάνημα και το βάλε μέσα αυτή μου και μετά άκουγα κατευθείαν.
0: Α.
4: Και μου είπε να πάω να το παίρνω κι εγώ. Είναι στο τέτοιο να πούμε, στα σούπερ μάρκετ, τα πουλάνε παντού.
3: Μπατονέτες.
4: Μπατονέτα, ναι.
3: Ναι.
4: Και μου λέει θα στο φτιάξω αυτό, μου λέει η λαμπάδα για την ανάπαυση. Έβγαλες
0: κιτρινίλα πολύ.
4: Έβγαλε πολύ πράγμα.
0: Έλα μωρέ Γρηγόρη και τρώσει.
4: Ήταν απίστευτο.
0: Γιατί πειράζει.
4: Έκανε σαν σαμπάνια. Πλοπ.
0: Πω, έβγαλε από πάνω
4: ένα κομμάτι
0: που θα έβγαλε από μέσα.
4: Ήταν, ναι, ηλεκτρικής αξίας. Βρήκα και ένα Playmobil και έσπαινε. Α,
0: παλιό,
4: κάτι τέτοιο, ναι.
0: Να σου πω Βαλάντι.
4: Μπορεί να είσαι Γρηγόρη, με έχουν μηχάνημα αυτά με τα μούδια.
0: Αυτό το ξέρεις που είναι ένα πλοίο που είναι μόνο.
4: Αυτό που είναι, πηγαίναμε στη γράμμιση εκεί που ήταν ένα πλοίο, λες.
0: Ναι.
4: Ναι, ήταν ένα πλοίο εκεί.
0: Αυτό πώς το έχετε αφήσει ακόμα έτσι?
4: Αυτό λέω, ήταν ένα πλοίο.
3: Ήταν ένα μικρό καράβι.
4: Ήταν ένα πολύ παλιό σίδερο. Πεταμένα και μολύνουν τις υπέροχες ακρογιαλιές μας. Όχι πλαστικά, όχι σίδερα, όχι.
0: Να κατεβείτε 5 λεπτά να το μαζέψετε από εκεί.
4: Στη θάλασσα και ακτές. Αυτό είμαστε, πολύ υπέρ. Παρακαλώ.
0: Τι γίνεται από κίνηση?
4: Από κίνηση δόξα το.
0: Έλα μωρέ.
4: Συγγνώμη, αλλά με αυτά τα μουντιάλ δουλεύω delivery όλη νύχτα, με έχουν πεθάνει.
0: Να σου ρωτήσω κάτι. Αν
4: ιστορίες τέτοια, να σε πω τι κίνηση. Έλα,
0: άμα θέλει κάποιο να σε ξεματιάσει, ποιο είναι το βαπτιστικό σου?
4: Το βαπτιστικό μου είναι Λέανδρο.
3: Είσαι ηλίθιος.
4: Ναι, τη βαφτίστηκα αλλά δεν το λέω.
0: Είσαι ηλίθιος.
4: Δεν το λέω, δεξιά και αριστερά με κοροϊδεύω να τα λιώσα. Μα τώρα καρύγνει τραπέζια, καρύγνει τραπέζια, τραπεζάκια, παππού μα δεν είναι. Ο Λέανδρος, δεν κολλάει, κατάλαβες. Είναι ο Βαλάτης, κολλάει μια χαρά. Λοιπόν, κίνηση πολυεθνική εδώ εκεί στα γνωστά κομμάτια. Έτσι από τη Νέα Ιωνία μέχρι το Περιστέρι. Όχι τόσο πολύ στον κατεβασμό, στον ανεβασμό θα ταλαιπωρηθείτε. Κλασική κίνηση εκεί από το Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Έτσι μέχρι το Σκαραμαγκά, κάτω εκεί είναι ένα πυγμένο ένα κομματάκι. Από Λιώσα μέχρι Μαρούσι, μετά ένα κομματάκι εκεί πέρα δεξιά που στρίβει για περιφερειακά ημιτού. Έχει λίγο κινησούλα στον κατεβασμό εκεί στο Φανάρι του Παπάγου, εκεί στην τέτοια, πώς την λένε, δεν θυμάμαι. Και έχει λίγο κίνηση στο Ελληνικό. Εκεί τι ωραίο που γίνεται το Ελληνικό.
0: Αγία Βαρβάρα, πώς πάει?
4: Αγία Βαρβάρα, για να δω. Έχει λαϊκή, μη περάσει τα Παναξιμάνδρου. Έτσι,
0: να
4: αυτά. Να είστε καλά, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
6: Σου πια αγκαλιά και να σε. Έλα να θυμάσαι.
7: Τον Ιούνιο μην κοιμάσαι. Ζήσε.

0: και για έναν Ανδριόπουλο, παιδιά. Μην ξεχνάτε, ξεκίνησε το Μουντιάλ χθες και έχει φτιάξει αυτά τα απίθανα πράγματα. Μουντιάλ μέχρι τις 3 Ιουλίου κάνει ειδικές προσφορές και ειδικές τιμές με σούπερ προσφορές. Μουντιάλ Grill Combo, παρακαλώ. 15 καλαμάκια, μια συσκευασία με γεμάτο πίτες 750 γραμμαρίων και τζατζίκι. Όλο αυτό πακέτο μόνο με 10 ευρώ το βρίσκεται στον Ανδριόπουλο. Αλλά και Gold Combo μόνο επίσης με 10 ευρώ με 1,5 κιλό λουκάνικα τύπου Μικόνο. Δύο συσκευασίες αφρά τα ψωμάκια για hot dog 4 τεμαχιών 400 γραμμάρια και 300 γραμμάρια σαλάτι κυπουρού. Τα λέω γιατί αγαπώ Ανδριόπουλο, αγαπώ για τον λόγο του ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο και μας βοηθάει και εμάς μέσα από την εκπομπή να δίνει ένα καλάθι γεμάτο κρέατα σε μια οικογένεια κάθε μέρα. Περιστέρη Γέραγας, Μεταμόρφωση Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιος Στέφανος, Νέα Ιωνία. Είναι η απίθανη αυτή η οικογένεια που από το 1983 έχει βοηθήσει και αν δεν έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. 69-36-10-10-22 γράφει ο Ανδριόπουλος για το καλάθι και πηγαίνετε κιόλας για να δείτε αυτά τα μουντιαλικά με τις μουντιαλικές προσφορές γιατί έχει να γίνει χαμός επόμενες μέρες. Το Μουντιάλ ξεκίνησε από χθες και τώρα θα γίνει χαμός τα βράδια.
1: Για όλους εμάς που αναζητάμε το καλοκαίρι, μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή. Yeah. Χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες υπάρχουν τα Green Mocktails, παιδιά. Δοκιμάστε τα σε 6 μοκτέιλες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange peach, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger lime. Αυτό μου αρέσει εμένα πιο πολύ. Green με αλήθειες και φυσελίδες.
2: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα, παιχνίδια για αγαπημένοι παιδικοί ήρωες. Και στα Lidl θα βρεις όλα όσα χρειάζονται οι μικροί εξερευνητές για τις καλοκαιρινές τους περιπέτειες. Παιδικά μπικίνι, ολόσωμα μαγιό και μαγιό μποξεράκια με σχέδια που ξεχωρίζουν. Παιδικά σωσίβια για ξέγνιαστες βουτιές, πετσέτες θαλάσσια για τις στιγμές χαλάρωσης. Και παιδικές σανίδες κολύμβησης για τελείωτες ώρες παιχνιδιού στο νερό. Εξόπλισε τους μικρούς πρωταγωνιστές του καλοκαιριού με όλα όσα χρειάζεται από τα Lidl και άφησε τις περιπέτειες να ξεκινήσουν.
3: Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος, δεν μπορείς, όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου. Με το Vodafone TV μπορείς. Καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και από ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Ζώδια της ημέρας, παρέα με τον Χρήστο Σαντικάη σήμερα. Του στείλω την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Υπέροχος.

κάνεις. Έλα στην παρέα μας. Πάμε και στο live στο TikTok. Νάνση Αντωνίου, είναι και ο Καλούδης μου κάπου εκεί, κάτω δεξιά. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Ξεκινάω με τους κρυούς. Για την επίτευξη των προσωπικών και των επαγγελματικών σας στόχων, βάλτε σε εφαρμογή τα μέσα που διαθέτετε. Δεν είναι φρόνιμο να μεταφέρετε την πίεση και τον εκνευρισμό στις δουλειές, στα οικογενειακά.

0: σήμερα. Πού θα πάτε διακοπές το καλοκαίρι? Αυτό θέλω να μου γράψετε.
1: Άσε με εμένα, εγώ δεν έχω βρει στα Χανιά ακόμα.
0: Αφού τη σου δώσα το τηλέφωνο, τον Αλέξανδρο.
1: Τον Αλέξανδρο δεν πήρα. Πω.
0: Σταύρος. Μια ενδιαφέρουσα ερωτική σχέση που υπάρχει στη ζωή σας θα σας δώσει μεγάλη χαρά. Οργανώστε τα επαγγελματικά σας καλύτερα για να έχετε περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Εάν κάτι σας χαλάει, μην ρίχνετε τη διάθεσή σας. Απλώς υιοθετήστε πιο πρακτικό πνεύμα. Δείτε τα πράγματα λίγο πιο πρακτικά. Δεν χρειάζεται να πέφτετε.
1: Όχι, δεν πέφτετε.
0: Έτσι, μπράβο. Δεν κάνει να πέσετε.
1: Όχι.

0: Λες ρε Γιώργο, λες να το εκεί.
1: Καλημέρα στα ψαρά. Δεν έχω πάει και θα ήθελα να πάω. Γιώργο, έχεις πάει στα ψαρά?
2: Στα ψαρά?
1: Ναι.
3: Τι θα σου ήταν?
1: Τι θα σου ήταν? Ένα τηλέφωνο και περνάω στα διδυμάκια μας. Μη βάζετε σε μεγενθητικό φακό και αναλύετε τη ζωή ενός πολύ καλού σας φίλου. Μην τα βάζετε όλα κάτω. Εάν θέλετε να εκτονώσετε τα νεύρα σας, κάντε το με έρωτα και όχι με καυγάδες και φωνές. Φροντίστε να είστε ευγενικοί με τους ανθρώπους που ξέρετε ότι έχουν προβλήματα. Μην τους ζορίζετε παραπάνω. Όταν βλέπουμε κάποιον σε πρόβλημα, δεν τους ζορίζουμε. Καλημέρα στη Δέσποινα, θα πάει η Ιερά Πέτρα.
0: Γεια σου, Μάνο.
1: Στο Μεγανή Συνίκη.

0: διαφορετικές επιλογές.
1: Πάμε και μένα. Όσο σ' αγαπώ
0: κι εγώ. Συνεχίζω με τα καρκινάκια. Οι απόψεις σας, λέει, θα συζητηθούν πολύ, αλλά δεν θα σχολιαστούν αρνητικά. Ανοίξτε τα μάτια σας και δείτε τον ένα και μοναδικό δρόμο που οδηγεί στην ευτυχία, γιατί ο πραγματικός σύντροφος της ζωής σας είναι ήδη μπροστά και περιμένει τη δική σας κίνηση. Μαριάν, τηλεφώνησο, ε. Η Ευαγγελία θα πάει στη Σύφνο. Πω, πω, τι ωραίες επιλογές. Συνεχίζουμε τα λιοντάρια. Αφαιθείτε στην καθημερινότητα και ξεκουράστε το νου και το σώμα σας. Περιορίστε τον εγωισμό σας για να γίνετε λίγο περισσότερο ειλικρινείς με τον εαυτό σας. Ακόμα και αν δεν είστε προετοιμασμένοι να αλλάξετε τίποτα σε εσάς, θα έρθει η στιγμή που θα θέλετε να το κάνετε. Έτσι κάπως θα το νιώσετε. Καλημέρα στη Φροσάρα μου από F4 Design. Περιμένω να πάω κι εγώ στην Κυριάκη να ανοίξω τις καινούριες.

0: Τι έγινε?
1: Αλλά τα άλλα έχεις βάλει, αλλά...
0: Όχι, το medley είναι.
1: Όχι, δεν έχεις βάλει το σωστό medley. Γράφω με τι ξεκινάει το medley. Παρ' όλα αυτά, δεν πειράζει.
0: Άιντε!
1: Καλημέρα στη Σπάρτη. Πόσο χαίρομαι που μας ακούτε από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο. Θέλω να μπω στα παρθενάκια, κάνε την αλλαγή σου. Μεθοδεύστε τις κινήσεις σας και προβείτε στη λήψη σωστών αποφάσεων. Έχετε τη δύναμη να χειριστείτε την καρδιά σας παράλληλα με τη λογική, ώστε να κοιτάξετε το μέλλον σας παρέα με έναν σύντροφο που θα σας καταλαβαίνει, θα σας στηρίζει και θα νοιάζεται για σας. Πολύ σημαντικό αυτό, ε! Γεια σου Πέτρο από Μήλο! Θέλω να περάσω στους ζυγούς. Κάντε τις υπερβάσεις σας και περιφρονήστε ότι βρίσκεται ένα σκαλί παρακάτω. Μπορεί να είστε αρκετά δύσκολοι και να μην κάνετε εύκολα φιλίες, αλλά η ετοιμότητα του μυαλού σας θα σας βγάλει από τη δύσκολη θέση να υποκύπτετε σε κάτι που δεν θέλετε. Δώσ' μου δυνατά.
0: Μπράβο, σε αφηγάει.
2: Είσαι εσύ το αστέρι που λάβει βαθιά στη ψυχή μου.
1: Γεια σου Στράτο, γεια σου Φελίδη.

Στην Ξένια από Ιθάκη, μάλλον θα πάει Ιθάκη. Συνεχίζω με τους σκορπιούς να δω τι λέει το ζωδιό μου σήμερα. Η απαράμιλη αυτοπεποίθηση που έχετε σας κάνει να μην αρκείστε στο μέτριο και το λίγο. Δεν σας λέει τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι το λίγο δεν μου λέει τίποτα. Οπότε ρηχτείτε στη μάχη. Θα καταφέρετε να κινηθείτε ακόμα πιο άνετα στο χώρο σας και να πετύχετε πολλούς από τους στόχους σας.

προσπαθεί τόσο πολύ ο Καλούδης, γιατί δεν έχει βρει τα σωστά κομμάτια που του κοπεί. Ένα δηλαδή έχει βάλει λάθος. Καλά τα έχει βάλει με λάθος σειρά. Και δεν λέει ούτε μία καλημέρα σε κανέναν. Ψάχνει, ψάχνει, έχει δρώσει. Πού να σε σύμπερνα όσο δοξότη. Αφαιτείτε στη μαγεία του έρωτα και των απολαύσεων και να είστε σίγουροι πως θα βγείτε κερδισμένοι. Τόσο εσείς όσο και αυτοί που θα βρίσκονται κοντά σας. Κάντε ένα δυναμικό ξεκίνημα, μια που ανταγωνισμός τρέχει.

0: ναι, μπράβο.
1: Καλά, θα στα πω μετά. Άστα τώρα.
0: Πέτυχε και ένα. Ξεφεύγεις και χάνομαι εγώ. Διάβασε καμιά αφιέρωση, παρακαλώ. Μην ρίχνεις τη μασχάλη σου που έχει δρώσει. Εδώ. Κάτσε να δω το ζώδιό σου, εγώ καιρός.
1: Τι λέει, για δες.
0: Δώστε μάχη μέχρι σε σχάτων για το κάθε τι και κυνηγήστε με πάθος τους στόχους σας. Ξεκινήστε καλύπτοντας τις υποχρεώσεις που έχετε απέναντι στην οικογένειά σας, στους φίλους, αλλά και στα εργασιακά, ώστε να μην διαιωνίζετε και εξακολουθούν να σας ταλανίζουν. Λύσε τα θέματά σου, αγόρι μου!

τόσο. Λειτουργήστε με γνώμονα τη λογική σε όλα τα επίπεδα των σχέσεών σας και μην αφήνετε τις σκέψεις σας να ξεπηδούν από το ένα πράγμα στο άλλο, χωρίς να υπάρχει λογική σειρά για να καταλήξετε σε σωστές αποφάσεις και συμπεράσματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχετε πολύ. Τι να πω, έχετε πάντα υδροχόη μια τρέλα, αλλά αυτή

κορσαράκια, δώστε χρόνο στον εαυτό σας για να εξοικειωθεί με το περιβάλλον και μετά ασχοληθείτε με τις προσωπικές, οικογενειακές και εργασιακές σας σχέσεις. Με καθαρό πνεύμα και άριστη ψυχολογία,

0: Okay, πάμε σε break και σύντομα ερχόμαστε κοντά σας.
1: Πάμε σε break και ερχόμαστε.
2: Σφαίρα 96,6.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Perché?
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάμπολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
8: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-70-60-70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
9: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς.

0: Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραβιά των νικητών, Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
2: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Σφαίρα.

0: Πρωινό Σφαίρα 96,6.
1: Το Σφαίρα Password είναι 1, 7, 1, 2.

0: Παρασκευή, και ξέρετε ότι ετοιμαζόμαστε για το πάρτι έτσι για να ακούσετε λίγο μουσική. Καλοκαίρι είναι και γι' αυτό τώρα μας βλέπετε και προσπαθούμε να δούμε πολλά πράγματα. Και έχουμε ένα μικρό δίλημα ζωής του Παναγία να πει, γιατί οι Παρασκευές επειδή είναι αφιερωμένες στη μουσική. Λοιπόν, να πούμε και για το Hydro Solar από την εταιρεία την Hydrospiral ΑΕ με τα 40 χρόνια εμπειρίας. Είναι ο ηλιακός θερμοσύμφωνος αυτός που πραγματικά έχει πάρει την καρδιά των περισσότερων. Και με Hydrospiral ΑΕ, χωρικό εμπόριο σε όλη την Ελλάδα και σε πολλές χώρες του εξωτερικού, ελληνικά προϊόντα παραγωγής, προτεραιότητα η άμεση εξυπηρέτηση των πελατών. www.hydrospiral.gr κάνει και χονδρική, οπότε μπορείτε εσείς που έχετε και ψάχνετε για καλούς ηλιακούς θερμοσύμφωνες, και το λέω το καλούς γιατί είναι μια καινούργια πραγματικά ιστορία η Hydrosolar, που έχει πάρει την καρδιά όλων αυτών που γνωρίζουν από καλούς ηλιακούς θερμοσύμφωνες, κάτι που μας τιμά πολύ στην Ελλάδα. Νομίζω ότι φτιάχνουμε τους καλύτερους στον κόσμο, αυτή είναι η άποψή μου και έτσι όπως μιλάω με κάποιους που είναι ειδικοί. Λοιπόν, αυτός είναι ο Hydrosolar. Θα κληρώσουμε και θα κερδίσετε έναν ηλιακό θερμοσύμφωνο και στο τέλος τη σεζόν.
1: Διαβάζα μία έρευνα που λέει ότι ένα στα δύο σπίτια σχεδόν δεν έχουν ηλιακό θερμοσύμφωνο.
0: Αλήθεια.
1: Και ξέρεις πόσα λεφτά γλιτώνεις με τον ηλιακό.
0: Και τι έχουν.
1: Δηλαδή απόσβεση, κάνεις σε πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και τι έχουν θερμοσύμφωνο, σκέτο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 6936-10-10-22, εμείς δίνουμε έναν ηλιακό θερμοσύμφωνο έτσι, Hydrosolar από την Hydrospiral. 6936-10-10-22 είναι από τους καλύτερους, θα το καταλάβετε. Πολλά χρόνια ηλιακό θερμοσύμφωνο.
1: Αντοχή.
0: Αυτή είναι μεγάλη αλήθεια. 6936-10-10-22, γράψτε Hydrospiral και ονόματε επώνυμο. Πάμε για δίλημα ζωής που έτσι ο Παναγής έχει ένα μικρό σύντομο.
2: Και ένα καλό.

0: Λοιπόν, το mail περίεργο και αυτό πάλι σήμερα έρχεται από τη Μαργαρίτα. Η Μαργαρίτα είναι σε σχέση με τον Πέτρο. Να αν συγγράφε, η Μαργαρίτα είναι σε σχέση με τον Πέτρο.
1: Ναι, μωρέ, πες, θα το γράψει.
0: Σχεδόν περίπου ένα χρόνο. Δεν σας κρύβω, λέει, παιδιά.
1: Όχι, μην μας το κρύψει αυτό.
0: Είναι ένα, λέει, πάρα πολύ ωραίο αγόρι. Έχει πάρα πολύ ωραίο σώμα. Είναι πάρα πολύ καλός. Τα βρίσκουμε πάρα πολύ καλά στον έρωτα, στο σεξ.
1: Ναι.
0: Και όλα κυλούν καλά. Υπάρχει μόνο ένα θέμα στο οποίο, το οποίο βιώνω στο σεξ μαζί του και δεν μου έχει δώσει ακόμη καμία πιστική απάντηση και καμία απάντηση γενικότερα.
1: Μάλιστα.
0: Ο Πέτρος λέει, όταν κάνουμε τον έρωτα στο κρεβάτι, θέλει πάντα να φοράει γυαλιά ηλίου.
2: Ωραίο.
1: Μάλιστα.
2: Ωραίος.
0: Μήπως δεν είναι για να σας προλάβω.
1: Μήπως δεν είναι ο Πέτρος όταν έκανε ρόλο.
0: Όχι, όχι, είναι ο Πέτρος, είναι ο Πέτρος. Για να σας προλάβω, λέει.
3: Ο Clark Kent.
2: Μπορεί να μπαίνει σε ρόλο.
0: Δεν έχει κάποιο θέμα με τα μάτια του ή κάποιο στραβισμό που να θέλει ίσως να το καλύπτει αυτό.
3: Γυαλιά ηλίου.
0: Να αληθωρίζει. Ναι, πρέπει να μην το.
3: Φοράει γυαλιά ηλίου ή γυαλιά.
2: Μήπως γυρίζει τα μάτια του προς τα πάνω, σαν κάτι Ιαπωνέζικες που έχω δει.
0: Αλλά. Το θέμα, λέει, είναι ότι μπήκα, λέει, άντε, λέει, τη μία φορά, λέω, είναι φετίχ.
2: Το καταλαβαίνω.
0: Τις δύο φορές είναι φετίχ. Τις τρίτη φορά είναι φετίχ. Κάποια στιγμή, λέει, μετά από 6-7 μήνες, μπήκα στη διαδικασία να το συζητήσω μαζί του. Του πήρε, παιδιά, θέλω να βλέπω τα μάτια σου. Α, βγάλτε
2: γυαλιά. Όχι, όχι, όχι,
0: όχι. Όχι, λέει, μόνο έτσι.
2: Είναι μεγάλο γυαλί, έτσι, αυτό το.
0: Ναι,
2: το
0: ναι, μεγάλο,
3: μεγάλο
0: γυαλί.
2: Κατάλαβα γιατί το κάνει.
0: Μεγάλο γυαλί, λέει. Σας παρακαλώ.
3: Βλέπει μια λάμψη, μάλλον.
0: Τον έχω ρωτήσει, του έχω πει γιατί το κάνει αυτό. Του λέει, έτσι γιατί μου αρέσει. Έτσι θέλω, λέει.
2: Εγώ
0: πείτε μου γιατί μπορεί να το κάνει αυτό.
3: Γιατί?
2: Όχι, κρατάει ένα στυλάκι και πολύ καλά κάνει. Δεν θα σας πω στο τέλος την απάντηση, ξέρω. Δεν θέλω να το.
1: Γιατί μπορεί να φοράει μαύρα γυαλιά. Μαύρα γυαλιά.
3: Δεν φοράει μαύρα, φοράει μεγάλα.
0: Μεγάλα γυαλιά.
1: Τι γυαλιά, τι, αυτό που οι δίτες που φοράνε.
2: Μάσκα.
0: Όχι, ρε παιδιά.
2: Έτσι λέγονται. Μάσκες, το μεγάλο το γυαλί.
0: Μάσκα είναι το μεγάλο το γυαλί.
1: Αυτέ τι οξυγονοκόλλησει με τι
0: οξυγονοκόλλησει. Όχι, ρε Γρηγόρη.
1: Δεν ξέρω τα ψυχολογικά του καθενός.
3: Μάλλον νομίζει ότι κάνει σκι και θέλει να αλλάξει πίστα.
1: Για παιδιά, 2-11-7-0-7-9-31.
2: Αυτός γράφει κιόλας καταγράφει στιγμές του αρέσει.
1: Για να ξέρει
2: να βλέπει τον εαυτό του.
1: Γιατί μπορεί να φοράει μαύρα γυαλιά κάποιος την ώρα που κάνει σεξ. Τι, δηλαδή, ό,τι και να σκεφτείς.
2: Άποψή μου είναι ότι τη στιγμή της κορύφωσης οι φάτσες που παίρνουμε είναι οι πιο αστείες που υπάρχουν στη ζωή μας. Και αυτός θέλει να κρατήσει.
0: Εκεί,
2: να μην του χαλάσει το
1: ημάς.
2: Είμαι
1: λέει
2: κορυφαίος, είμαι χολιγουντιανός.
1: Να μην
2: κάνω υπέροχα.
4: Λέει ότι τα γυαλιά έχουν Bluetooth.
2: Παναγή, δηλαδή είμαι σίγουρος ότι αν καταγράψεις δική σου τέτοια στιγμή κορύφωση θα γελάσει πολύ.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να δω.
1: Για να δούμε τι λέει και ο κόσμος. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά, εσείς τι κάνετε? Για πείτε μας λίγο την άποψή σας.
5: Κοιτάξτε, εγώ η άποψή μου σε αυτό το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος έχει φετιχισμό. Εντάξει, γουστόρι αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς.
5: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Αφού τα βρίσκεις όλα τα υπόλοιπα, κάνει μια υποχώρηση σε αυτό.
1: Σωστά.
0: Φιλάκια, γεια σας.
2: Έχετε πολύ θόρυβο, είστε στο τμήμα,
0: ναι,
2: μάλλον.
0: Δεν ακούγεστε καθόλου.
2: Ακούω σιρήνες, ακούω.
3: Να φορείτε εγώ.
0: 2-11-7-7-9-31 για την επόμενη γραμμή.
1: Για να ακούω τον άνθρωπο καθόλου,
4: Καθόλου.
1: Μάλιστα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλή Παρασκευή.
1: Γεια σας, καλή Παρασκευή.
6: Είναι ψυχολογικό το θέμα.
0: Τι εννοείται, εξηγήστε το μας λίγο.
6: Γιατί μάλλον έτσι νιώθει κυρίαρχος.
0: Α, άλλη εκδοχή.
2: Σκληρός του Μαϊάμι δηλαδή.
6: Κάπως έτσι. Νιώθει κυρίαρχος.
0: Επιβίτορας, σαν να λέμε.
2: Με γυαλί.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, κρατάει ένα image, ρε παιδί.
3: Με ρωτάνε εδώ μήπως φοράει γυαλιά με κάμερα.
1: Οπα, το σκέφτηκε και εγώ αυτό. Οπα,
2: η μετα μπήκε η μετα.
6: Ας μην γίνουμε ακόμη AI τόσο πολύ.
1: Εσείς έχετε, συγγνώμη για να διάκριτος, αλλά έχετε καθόλου έτσι βρεθεί σε μια τέτοια περίπτωση να υπάρχει κάποιο φετίχ κάποιου συντρόφου?
6: Όχι.
2: Φορά, δεν ξέρετε τι κάνετε.
1: Ας πούμε, εγώ κάποτε μου άρεσε να φοράω άσπρες κάλτσες. Δεν τις έβγαζα.
0: Την ώρα που έκαμες.
1: Ναι. Φόρουσα άσπρες κάλτσες.
2: Αμερικανιά. Ναι, παλιά το είχα.
6: Θέλω να πιστεύω ότι η Νάνση θα έχει χωρίσει ήδη άμα δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο τώρα.
1: Όχι. Εμένα μου άρεσε να είμαι γυμνός με άσπρη κάλτσα.
2: Λίγο κάτω από το γόνατο.
1: Δεν έχει δει ποτέ έτσι. Δεν έχω εμφανιστεί έτσι.
6: Εγώ πιστεύω την Άνση.
1: Και μην πιστεύετε την Άνση συνέχεια. Εγώ ήταν στο κρεβάτι. Ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι. Να τελειώσω. Ήταν ξαπλωμένη και κάποια στιγμή εμφανίζομαι στο δωμάτιο. Πιάνω την κάσα τη πόρτα με το δεξί χέρι. Ολόγυμνο με άσπρη κάλτσα. Και τι κάλτσα που στην γωνία είχε ρακέτες. Χιαστή.
2: Ωραίο.
3: Οπότε καταλαβαίνεις ότι μιλάει για μια ηλικία άλλη.
1: Και της λέω, θα πάρεις τα μπαλάκια και θα τα κάνεις.
3: Και εγώ θα φέρω τις ρακέτες. Άσε τώρα με τις βλακίες σου.
1: Εσύ μιλάς. Μόνια του Φαραώ.
6: Είστε φοβεροί.
1: Να είστε καλά. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια. Κανείς δεν μπορεί να βρει
2: τέτοια. Υπάρχουν και άλλες.
3: Τέτοια λες, κάτι κοτσάνες που ούτε τα πιστεύεις.
2: Υπάρχουν και κάτι άλλες. Αν είσαι στα όρθια και τα λοιπά, κάνετε γλέντια τέτοια. Που είναι μέχρι.
3: Μην με κοιτάς, Γιώργο, εδώ κοίτα.
2: Για την ορθοστατική πίεση.
3: Όταν θα βάλεις τέτοια. Δεν γελάω.
0: Μήπως λέει του αρέσει ο Μπουγάς, μου στέλνει εδώ.
2: Μπουγάς, ναι. Νιώθει πλανητάρχης εκεί.
1: Ωραία, πάμε. Παρακαλώ.
7: Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Γεια σας, απελπισμένη μου ακροάτρια.
1: Καλά. Καλά, εσείς τι κάνετε?
7: Καλά.
1: Μια χαρά. Τι πιστεύετε, γιατί φοράει μαύρα γυαλιά?
7: Για την ομορφιά.
1: Για ομορφιά.
7: Ναι.
3: Σας έχει τύχει, μου είναι αθώα.
1: Σας έχει τύχει κάτι εσάς έτσι, που να θυμάστε κάποιο φετίχ που είναι κάποιο σύντροφό σας, ναι?
7: Όχι.
1: Όχι.
2: Δύο στα δύο, δεν πάει καλά αυτό.
3: Όλοι σε εμάς τα στέλνουν οι Ζαβή.
2: Δεν έχει ντυθεί ποτέ κάποιος.
3: Έλα, εντάξει. Το μπορείτε
1: να ρωτήσω γιατί δεν έχουμε και το όνομά της. Να σας ρωτήσω για κάτι άλλο. Όχι και όχι έτσι όπως το λέτε. Έχετε βρεθεί ποτέ έτσι με ερωτικά βοηθήματα?
3: Έχει παιδιά δίπλα, καλή.
1: Από πού να ξέρω, δεν ακούω.
3: Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας.
3: Ερωτικά βοηθήματα. Σιγά εσύ ήρθες με τα εργαλεία και τη βαλίτσα.
1: Δεν ακούω.
2: Σαν παθολόγος έρχεται.
0: Δεν είχατε δει.
3: Τι είναι αυτά που ρωτάς, Χριστιανέ μου?
1: Μην δεν πω, παίρνω τηλέφωνο.
0: Δεν είχατε δει.
3: Τρελάθηκε η γυναίκα.
0: Στη μακρυπούλια.
2: Άρχισε να κλείνει τα παιδιά πίσω. Α, τι λέει αυτό στη μαμά
1: μου? Δεν άκουγα εγώ. Δεν φορώ ακουστικά.
3: Θα σα ρωτήσω κάτι.
0: Είπε στη μαμά μου.
3: Πείτε στο παιδί να πάει για εκεί.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν είχατε δει στη μακρυπούλια στο ρουκζούκ που είχε πάει μια κοπέλα και είχε πει ότι στο σύντροφό μου αρέσει τη στιγμή τη κορύφωση να κάνει να νιαουρίζει?
2: Νιάου.
1: Αλήθεια?
0: Βεβαίω.
3: Νιάου.
0: Ναι.
3: Νιάου.
1: Ναι. Τελευταία τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Ποια πιστεύετε είναι η άποψή σας για τα μαύρα γυαλιά?
8: Α, εμένα πάει πολύ παρακριά το μυαλό μου.
0: Έλα, έλα, εσένα θέλουμε.
1: Τέτοια μυαλά θέλουμε.
0: Τι?
2: Για πείτε μας.
8: Χάλια, ναι, δεν πιάσα.
3: Ηρέμησε, ηρέμησε.
8: Και ότι έχει σήμερα στο γυαλιά.
0: Δεν καταλαβαίνουμε, μιλήστε λίγο πιο ήρεμα.
1: Μην γελάτε τόσο.
8: Νομίζω η άποψή μου ότι ο τύπος έχει κάμερα στα γυαλιά.
2: Να το.
0: Καλά, δεν πήγε και πολύ μακριά.
2: Εγώ φοβάμαι πει. Και το άλλο που είπε η Νάνση, αυτά τα AI, δεν ξέρουμε πώς έχουν βγει τίποτα και αυτός προβάλλει στα γυαλιά του άλλα πράγματα.
3: Είναι μια εταιρεία που γράφεις.
2: Μπορείς να, όχι, λέω για το AI, μπορεί να έχει βάλει προβολή μέσα και ενώ είναι αυτή από πάνω, αυτός φαντάζεται ένα μονόκερο, ξέρω εγώ, με τρία στίχνια.
8: Ναι, εντάξει, εκεί το πάμε πολύ.
3: Λες, Γιώργο,
2: δεν ξέρω.
3: Μπροστά σου.
2: Δεν ξέρω ποιοι θα κάνουν αυτά. Ανώμαστε.
1: Εσάς, κυρία μου, σας έχει τύχει ποτέ έτσι κάποιο φετίχ? Περιμένετε, ρε παιδιά, λίγο.
2: Παρακαλώ.
1: Τι μια ρε. Σας έχει τύχει να βρεθείτε με κάποιο σύντροφο που να έχει φετίχ?
8: Όχι.
1: Όχι.
8: Διάλεξα νορμάλ άνθρωπο.
1: Νορμάλ. Το καταλαβαίνω. Ούτε ας πούμε με άσπρη κάλτσα ολόγυμνος με κάλτσες. Μάλιστα. Ωραία. Φυσιολογικούς ακροατές έχουμε, φίλε.
2: Παναγία, είμαι σίγουρος ότι δεν βγάζει το φανελάκι ποτέ. Γιατί κρυώνει?
0: Α, όχι, εγώ ούτε κι αλλιώς γυμνός κοιμάμαι.
1: Πω, καημένη Ελένη. Φιλιά πολλά, να είστε καλά.
8: Αρκούδο,
1: φιλιά πολλά. Πώς το λένε το γκί στην Ελλάδα, πώς το λένε το γκί?
2: Το γκί.
1: Ναι,
3: αρκουδοπούρναρο.
1: Αρκουδοπούρναρο.
3: Δεν είπα εγώ στον Τάσο να μου φέρει γκί και μου φέρει αρκουδοπούρναρο.
1: Αρκουδοπούρναρο, να ξέρετε ποια είναι η διαφορά. Εσύ, Παναγία, κοιμάσαι γυμνός? Δηλαδή η Ελένη βλέπει γυμνό αυτό το σώμα κάθε φορά.
2: Και δεν ξυπνάει με αυτό το χατσαχρούτσα δίπλα της. Κάθε φορά που στρίβεις.
0: Παχούγεις
2: σαν θάμνος με τόση τρίχα που έχεις.
1: Τρελαίνεται που σε βλέπει.
0: Τρελαίνεται.
1: Ρε αυτό το κομμάτι.
2: Πώς δεν σου έχει ρίξει με δίκανο ακόμα? Να σε μπερδέψει για γρήγορο χρόνο.
1: Τόσο ωραία γυναίκα. Καλή μάνα. Καλό παιδί.
0: Πώς γιατί εγώ τι είμαι, κανένας πατσαβούρης είμαι δηλαδή? Δεν κατάλαβα.
3: Τι έχετε πάθει σήμερα με τον Παναγί?
0: Πες τα κουμπαρούλα, πες τα με ξυλέγγι.

0: Μας ακούνε, καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Δεν κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι.
3: Έχετε τρελαθεί.
4: Κάθε Παρασκευή
5: σε καναβία όλοι.
4: Του κουτρόλιο γάμος.
6: Θα το πείτε και στην παρέλαση.
7: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 9.
8: Σφαίρα πολιτισμός.
9: Σφαίρα 96,6.
10: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
11: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
12: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
11: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
13: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
14: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
13: Απέργε!
14: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
13: Και κάβολο.
14: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
15: Έξοδος 33.
14: Και στο relos.gr.
16: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις.

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
2: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
0: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
2: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
3: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
2: Τρελό σερί.
4: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σφαίρα. 96,6.

Τι ώρα, καλά, βάλε μας λίγο να μας δείξει ο κόσμος. Μα ξεκίνησε τόσο ωραία να πούμε καλή ποιος είναι αυτός. Βάλε με λίγο, βάλε μας λίγο. Άστο ρε Νίκο, ακόμα τον ισχύω. Τον σκόρπι θα το βάλει στο τέλος ρε φίλε. Ξεκίνησε με τον σκόρπι. Ναι εντάξει, βάλε τις καμπάνες. Βάλε, εντάξει, ωραία είναι.

0: Γιώργο που διοργανώνει το Ικαριώτικο Γλέντι.
1: Κάποιος νευρίας του Μεξικάνικου Λιοντάρ.
0: Ικαριώτικο Γλέντι, παιδιά, 13 Ιουνίου στο Πάρκο Τρίτσι, έναρξη στις 8 η ώρα.

Νάτο, το βάλε. Έλα, πάμε. Τι θα κάνουμε στην αρχή, κάντε ό,τι θέλετε. Κάτι να βάλουμε στην αρχή. Βάλτε το πάλι, βάλτε το πάλι. Έλα, Παναγή, παίρνουμε στο ίδιο. Τι θα βάλουμε στην αρχή, μαέστρο, κάντε ό,τι θέλετε. Δώστε.

0: επιχείρηση και επιχείρησή σου. Vodafone.gr κάθετος business.
1: Θα το πάρω μετά.
2: Άψε, μιλάω.
1: Χαμένε πες.
0: Ρε.
1: Ναι, αλλά στήτως δεν τρεχαμένε.
2: Ένα γκρουπ, παιδιά, μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι το δικό σου αίμα όμως. Εσύ κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από τη Unifarma.
1: Άντε με το

0: τη Μαρία στην αδερφή στην Καλλιρόη.
1: Λοιπόν, και επειδή πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση, ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα γοδούμε κιόλας. Παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.

0: σε break, ερχόμαστε πολύ σύντομα.
1: Καλημέρα και στον κάμπο της Νεμαία, στον Τάκη.
2: Ναι, κλήρωση για τη... Μην ξεχνάτε ότι κάνουμε και την κλήρωση για το ψυγείο γεμάτο τυριά Βαλμά. Οπότε Παναγή, κάντε να και αυτή σε παρακαλώ για να ανακοινώσουμε σε λίγο και τον νικητή. Μην ξεχνάτε, 70% πρόβιο, 30% γίδινο. Αυτό το απίθανο τυρί που 60 χρόνια σάρωσε στη Βόρεια Ελλάδα και αποφάσισε να κατεβεί σε μικρές ποσότητες στην υπόλοιπη Ελλάδα, μέχρι και την Κρήτη, μέχρι και στο Καστελόριζο, μέχρι και το Ιόνιο. Και πραγματικά να γίνεται ένας χαμός, γιατί πραγματικά μιλάμε για φέτα. Και επειδή κάθε φορά συγχύζομαι, γιατί πραγματικά δεν ξέρω τι φέτα τρώμε, δείτε για ποιο λόγο αυτός ο Βαλμάς έχει γίνει τόσο last must λατρεία για τόσα χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα. Μακάρι να έχει περισσότερες ποσότητες. Βρείτε και το κοφινάκι του Βαλμά, το μοναδικό, ξαναλέω, το μοναδικό χειροποίητο τύρι που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα, αλλά είναι ένα τυρί συγκλονιστικό. Τον ευχαριστούμε τον Βαλμά που κάνει αυτή την προσπάθεια και κατεβαίνει στην υπόλοιπη χώρα. Μακάρι να το βρείτε και μακάρι όπου βρείτε Βαλμάς μέσα στο ψυγείο. Μην αφήσετε πραγματικά κομμάτι, αν αγαπάτε τον εαυτό σας, την υγεία, και πραγματικά αν αγαπάτε και το, να δώσετε και ακόμα και στους φίλους σας να φάνε Βαλμά. Αυτή είναι η μαγεία του Βαλμά. Κάνουμε την κλήρωση γεμάτη του τυριά 6936101022 Βαλμάς και ονοματεπώνυμο.
3: Πάμε σε βέη και κόμαστε.
4: Σφαίρα 96,6.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύμφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύμφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασε.
9: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
10: Τι είναι αυτό?
9: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
10: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
9: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421 150.
10: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
11: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
11: Και στο relos.gr.
13: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
14: Ποτέ.
13: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
15: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
16: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
12: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
14: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
17: Scandinavian Sleeping and Living.
18: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
19: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes για κάθε σου ανάγκη.

0: 96,6.
1: Απαρχαινόμενο στο Υπουργείο και μας ακούνε, καλημέρα μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Δεν κοιμάμαι.

0: Είστε καλά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νατασάρα.
0: Είμαστε καλά, έτοιμοι να περάσουμε μια
1: ωραία. Α, ο Βέα, υπέρτης είναι σίγουρα.
2: Πώς την μπέρδεψες τη φωνή, πώς τον πετσόκοψες έτσι τον άνθρωπο.
0: Μοιάζομαι από εσάς ένα δερμό χειροκρότημα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν τόσο σκληρά για να στηθεί μια τόσο όμορφη παραγωγή.
1: Ευχαριστούμε.
0: Για όλους εμάς.
1: Θα σε καλά.
0: Για να ξεκινήσει, όπως έλεγε η βραδιά μας, δώστε ένα δερμό χειροκρότημα στους καλλιτέχνες.
1: Δώστε ρε παιδιά ένα χειροκρότημα.
0: Καλή διασκέδαση λοιπόν. Ευχαριστούμε.

0: την ορχήστρα ένα χειροκρότημα.
1: Χωρίς εσένα.
0: Μην ξεχνιέστε, κορίτσια, για λίγο ακόμα. Follow fivefashion.gr, Νάνση Αντωνίου, Νάνση.Αντωνίου. Σε λίγο κάνω την κλήρωση και θα ανεβάζω.

0: κάτσε, μόλις ενημερώνουν από το σχολείο του γιού μου.
1: Τι έκανε πάλι?
0: Το έκαψε η δασκάλα του, κυρία Ζένια. Ότι πήγε και της είπε ότι ήταν απαράδεκτος ο τρόπος που του μίλησα εχθές και του φώναξα, που έπεσε μες στο μπάνιο, ενώ του είχα πει 10 φορές ότι θα πέσει στην
2: μπάνιο. Τι είπε, δηλαδή?
0: Ότι ήταν απαράδεκτος ο μπαμπάς μου που μου φώναζε και ότι τα παιδιά δεν μαθαίνουν έτσι. Μαθαίνουν με ήρεμο τρόπο.
2: Εσύ ήθελες
1: να του βάλω λάδι, δεν φταίω εγώ.
2: Τι του είπες, λέγε.
0: Ίδιος έφτισε, του λέω, δεν σε βάφτισε.
2: Τι του είπες, λέγε.
0: Ότι σου είπα 10 φορές, ρε φίλε, ότι θα πέσεις. Και έπαιζες με το κεφάλι και έφυγες από μία βράχη της μπανιέρας στην άλλη.
2: Ναι.
0: Στο είπα ή δεν στο είπα?
2: Σωστά. Και τι είπε μετά?
0: Έβαλε τα κλάματα και μου λέει, μου μιλάς θυμωμένος.
3: Άκου εδώ να δεις.
2: Τι θες να σου πάρω και δώρο, πες που έπεσες.
0: Γιατί μου μιλάς θυμωμένος?
2: Και τι είπε στην κυρία, τι είπε?
0: Ναι, και του λέει, κυρία Ζένια, μήπως πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από τον μπαμπά για τον τρόμαξ? Όχι βέβαια που θα
3: ζητήσει συγγνώμη.
0: Εκείνος πρέπει να μου ζητήσει συγγνώμη για τον τρόπο που μου μίλησε.
2: Πολύ δύσκολο, το ξέρεις, Παναγιώτη.
0: Την Άντση για γιο, Παναγία μου πήρα.
1: Μου ζήτησα να του βάλω λάδι παντού στο στόμα, να δεις τι έβαλα.

0: έχουμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή. Χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες.
1: Υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλες γεύσης. Μοχίτο, παλόμα, πίτερο, orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Καλησπέρα.
1: Παιδιά, έχουμε και την Beta Bet, μην ξεχνάτε, που είναι κοντά μας και μας βοηθάει πάρα πολύ. Αυτή η εταιρεία που πραγματικά ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1990, τόσα χρόνια έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο για την ανακούφιση και την αποκατάσταση της υγείας και της ζωής του. Για την ενοικίαση, η πώληση ιατρικού εξοπλισμού είναι ό,τι καλύτερο πραγματικά έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Η εταιρεία εδώ και τρεις δεκαετίες παρέχει εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια και στα αναπηρικά αμαξίδια. Betabet.gr και όλο το 24ωρο και τα Σαββατοκύριακα, και πραγματικά μια υπέροχη εταιρεία. Θα τη βρείτε φυσικό κατάστημα Κουρτίου 14 στο Γαλάτσι, στο Λαϊκό του Σωτηρία στον Ιωτό Σταυρό απέναντι και σύντομα στα Βρυλίσια στο Σεισμανόγλιο. Γιώργο. Στα 936 10 10 22 για το δώρο που θα κάνουμε στο τέλος του μήνα.
2: Τις νύχτες πούτεν όταν λίχνει.
3: Γιώργο,
2: τις νύχτες πούτεν, ξέρεις γερμανικά, άκου. Τις νύχτες πούτεν, όλα τα χλιμπεντίχ. Όλα τα ζαγαμπό.
3: Μα έβγαλε το ξεκαταλάβαινε.
4: Αυτό τρελάθηκε για το τρελοκομείο, κλείστε το να
3: ξέρουμε γερμανικά. Είναι στο DNA.
2: Τις νύχτες πούτεν, όλα τα χλιμπεντίχ.
4: Πάρε κάποιον να τον πάρει από εδώ πέρα.
1: Αυτό πληρώσαμε, αυτό πήραμε.
2: Σε ψηλέ, αυτό
1: δεν πληρώσαμε.
4: Αυτό τόσα χρόνια στον Άγιο Δομήνικο τρελάθηκε.
2: Τις νύχτες πούτεν.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, άλλη μια εβδομάδα τελείωσε. Συγχωρέστε μας που τώρα στο τέλος είμαστε λίγο την άνε, αλλά
5: είσαστε και εσείς την άνε για να μας ακούτε μάλλον.
2: Θα πούμε συγχαρητήρια από τώρα για αύριο για τον Παναθηναϊκό που πήρε το πρωτάθλημα.
5: Η Στοίχημα, λοιπόν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής οργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει, 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
4: Κάτσε κάτω, Γιώργο μου, δεν τελειώσαμε. Μου πάει καλά αυτό, τι πιες τίποτα. Περίμενε.
1: Φίλοι μου, αν μπορείς λίγο ακόμα γερμανικά.
2: Δείχτε πότε είναι, γεια! Μάλλες φάτσες δεν ακούς πολλά.
4: Έτσι θα έρθουν μια μέρα να τον πάρουν από εδώ μέσα, δεν τον ξαναδούν ποτέ.
1: Πού θα τον πάρουν όμως για να πήγαν να τον βλέπουν.
2: Όλα τα λίχτη του πλήχτη. Πρώτα σαν σε χαίρονευτή.
1: Όλα τα λίχτη μη την δείχνετε. Λοιπόν, και εσύ ραντεβού τη Δευτέρα. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο.
4: Περίμενε, έχουμε σφαίρα password. Ηρέμησε εσύ λίγο, ραντεβού τη Δευτέρα. Λοιπόν, η θερμοκρασία ανεβαίνει. Κράτα το σπίτι σου δροσερό με μια στάση στα Lidl. Ανακάλυψε τη σειρά Tronic και βρες ό,τι χρειάζεσαι για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι με άνεση. Κλιματιστικό για δροσιά σε όλο το σπίτι. Επιτραπέζιο ανεμιστήρα για το γραφείο ή το υπνοδωμάτιο. Ανεμιστήρα με ρυθμιζόμενο ύψος που προσαρμόζεται στις ανάγκες σου. Και ανεμιστήρα Tower με τρεις ρυθμιζόμενες ταχύτητες για δροσερό αέρα κάθε στιγμή τη ημέρα. Αυτό το καλοκαίρι η δροσιά έχει προορισμό και είναι το Lidl. Παίρνεις γιατί στο κλείσιμο της εβδομάδας ακόμη ένας ακροατής θα μπει στην κλήρωση για το νέο MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλά στην Αγία Παρασκευή. Έπεσε ο κωδικός, τον σημειώσατε, θα μας τον πείτε τώρα και μπήκατε στην κλήρωση.
5: Άρε φίλε, άλλαξες πάλι το σταθερό.
4: Γιώργο, θα σε δω Σαββατοκύριακο.
3: Nine.
4: Τι nine?
5: Χτυπάει, χτυπάει, nine.
4: Ρέτριο. Πας ρέτρια. Δεν μας καλείς όμως.
3: Nine.
4: Nine, ε. Πας μία να σου πω εγώ nine και ten.
3: Εσείς πρόβο μου ποδάρεν.
4: Γιώργο, να
1: πούμε να πιούμε καφέ.
3: Nine.
6: Παρακαλώ.
5: Nine, ten. Καλημέρα Νίκο, μου τι κάνεις?
6: Καλημέρα.
5: Πού σε βρίσκω?
6: Πέτε σπίτι.
1: Γιώργο.
5: Αυτοκίνητο έχεις?
6: Όχι.
5: Δεν έχεις αυτοκίνητο. Στο σπίτι, το σπίτι σου είναι στην Αθήνα.
6: Ναι, ναι.
5: Νίκο μου, να σου πω,
4: έχεις σημειώσει... Νίκο, γιατί είσαι λίγο ξενέρωτος.
5: Είσαι λίγο. Τι ζώδιο είσαι, τι ζώδιο είσαι.
4: Έχεις, σκάσε μας ένα χαμόγελο κάτι.
5: Τα λιοντάρια δεν περνάνε καλά αυτή την περίοδο. Να σου πω κάτι.
6: Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
5: Τέτοια ώρα και είσαι σπίτι, 10 η ώρα, γιατί δεν δουλεύεις.
6: Ναι, ναι.
5: Τι είναι, ναι.
4: Ναι.
6: Όχι, δουλεύω.
1: Όχι, όχι.
4: Δεν θέλει να μας μιλήσει. Πες τον κωδικό αν τελειώνουμε. Πες τον κωδικό αν τελειώνουμε.
5: Θέλω να υπάρχει σύνδεση, bonding.
4: Κάτι δεν υπάρχει, το βλέπεις. Μην
1: φωνάζεις, δεν πρέπει να μας
6: εισπάσεις. Παιδιά, υπάρχει, σας ακούω και είστε υπέροχοι. Α, κάτι γίνει. 17-12.
5: Τι είπε?
4: Πόσο?
3: 17-12.
5: Δεν βλέπω να υπάρχει σύνδεση, Νίκο μου.
3: Οχ.
5: Αυτό ήταν στις 11 του μήνα.
3: Όχι, ρε.
6: σύστημα.
1: Ό,τι σου κατέβει το 4217, μήπως το βρήκα εγώ.
5: Δεν είναι. Ο κωδικός πρώτη φορά συμβαίνει αυτό. 305.
1: Αμάν ρε Νίκο. Δώσε ένα δώρο στο
6: κρίμα, παιδιά, κρίμα.
1: Δώσε ένα δώρο.
2: Δώσε τώρα στον Νίκο δώρο.
4: Τι θα σου δώσω δώρο τώρα.
5: Νίκο,
4: το βλέπεις ότι δεν έχει ψυχολογία.
6: Είμαι πάρα πολύ σίγουρος, γιατί άκουγα πριν την εκπομπή και την έγραψα.
5: Μα τι έγραψες, στο προφασινό. Τι έγραψες. Δεν είχε καμία σχέση.
1: Δώσε ένα δώρο από
4: Χαρμάνη. Θες δώρο από Χαρμάνη,
1: Νίκο. Ναι, δώσ' του κάτι να το κάνεις.
6: Μια χαρά, μια χαρά.
4: Ωραία. 50 ευρώ δώρο επιταγή από το Χαρμάνη. Στείλε μου στο Instagram, Παναγής.
1: Περίμενε, μισό λεπτό. Πες το κωδικό του Χαρμάνη.
0: Μισό λεπτό.
4: Έλα.
0: Έχουν βάλει λάθος κωδικό, αυτό είναι ο κωδικός.
2: Όπα ρε. Αλήθεια λες.
0: Ποιο κωδικό είπες?
5: 1712.
2: 1712 είπε ο άνθρωπος. Αλήθεια λες.
0: Είναι.
4: Ποιο κωδικό. Βάλ το να παίξει στον αέρα, Νίκο. Βάλ το να παίξει στον αέρα. Βάλ το στον αέρα. Τι έπαιξε στον αέρα, βάλε.
7: Το σφαίρα password είναι 1, 7, 1, 2.
1: Ναι, ρε παιχνίδι. Έλα, το σώσαμε στο τσάκι.
5: Πήγα να πάρω μια στεναχώρια.
6: Παιδιά, με σκαλώσατε άγρια. Γιατί λέω, παιδιά, πριν λίγο το σημείωσα. Και λέω, τι 11 του μηνός.
5: Και εγώ σκάλωσα, γιατί λέω, αυτό είναι λίγο περίεργο.
1: Ζητάμε συγγνώμη.
4: Έβαλε λάθος
1: το κωδικό. Για να είμαστε λίγο τυπικοί. Παίρνουμε πίσω το χαρμάνι.
4: Ναι, τι θα πάρει αμάξι τώρα, πάρει και χαρμάνι.
1: Ή να του δώσουμε και το χαρμάνι. Γιατί είμαστε. Πρόσεξε, για ψυχική οδύνη θα δώσει και το χαρμάνι.
5: Και
1: χαρμάνι παίρνει.
6: Τέλεια.
1: Γιατί το λάθος ήταν δικό μας.
5: Και μου το γράφουν, παιδιά, όλοι οι ακροατές.
1: Ναι, συγχαρητήρια.
6: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
1: Να είσαι καλά, πάλι σωστά. Συγγνώμη εδώ πέρα με τους ανίκανους εδώ που μας έχουν μπλέξει. Να είσαι καλά.
4: Τους ερασιτέχνες εδώ πέρα όλους.
1: Φιλιά πολλά.
5: Γεια σου, Νίκο. Συντεθήκαμε, ελπίζω πολύ.
1: Λοιπόν, φιλιά πολλά και καλό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όλοι τέλεια. Πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα το πρωί, 6 ώρα θα είναι εδώ πέρα το δίδυμο Φωτιά, Πάνος και Νίκος. Πέτρος και Μπούμπη. Και βέβαια λίγο αργότερα εμείς εδώ για να τελειώσουμε αυτές τις τελευταίες μέρες που ξέρω κι εσείς ότι περιμένετε πώς και πώς να πάτε κάπου διακοπές, το έχουμε μάθει κι εμείς. Ραντεβού τη Δευτέρα, να είστε καλά και να θυμάστε κάτι!
8: Το νου σας!
9: Σφαίρα 96,6.
10: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
11: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Κρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
12: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
13: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
14: Και κάμπολο.
13: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
15: Έξοδος 33.
13: Και στο relos.gr.
16: Κλείνεις τα μάτια.

0: Ντορέ. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
2: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
1: Και η νομική προστασία?
2: Προστασία, αλλά νομική.
1: Και η απαλλαγή?
2: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
1: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
2: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.

0: με την Άμμο στα πόδια και τον Σφαίρα στο ραδιόφωνο. Okay. Σφαίρα 96,6.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε.

0: τα πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
3: Σφαίρα 96,6.
4: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Έχω το πρόβλημα τώρα εδώ.
0: Τι λέμε.
2: Έχεις πάρει σκύλι.
1: Πήραν. Παιδιά μου το κάτσε ρε. Είναι ένα κουτάβι, ένα κόλλι, το βρήκα σε ένα, τέλος πάντων, ένα ψηλό παρατημένο ρε παιδί μου, κουταβάκι και το μάζεψα. Και πρέπει να του κάνω τώρα εμβόλια, ιστορίες και να δω τι θα το κάνω κιόλας, γιατί μάλλον δεν μπορώ να το γυρίσω πίσω. Έχει ένα θέμα κινητικό με το πίσω το πόδι, δεν το... είναι μαγκωμένο.
2: Πού θα το πάει.
1: Τουλάχιστον του βρήκα όνομα.
3: Τι όνομα.
1: Φλάση.
0: Το πιο διάσημο κόλλι του κόσμου επιστρέφει.
2: Το τι είχες βρει και ήχο. Δεν τον αντέχω.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
5: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
6: Τι είναι αυτό?
5: Κέντρο Ειδικών Θεραπείων για Παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη μέχρι και σχολική μελέτη.
6: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
5: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421-150.
6: Αξιόλογων. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
7: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
0: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlement Easy You Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
8: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
9: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
10: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177. Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατρών. Τηλέφωνο 6986-997-106.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xaboan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.

0: ακούω όπου και να πάω.
1: Σε κάθε παραλία.
2: Σφαίρα. 96,6.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου.
2: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιοφωνό σου.
2: Σφαίρα 96,6.
3: Σφαίρα 96,6.
2: Είναι η Ελένη.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores. Το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores. Ανθίας 99. Τηλέφωνο 2610 209 209.
3: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
8: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
9: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
8: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
9: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
11: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Ουβριά και στο patrasbags.gr.
12: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
13: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
14: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
13: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
14: Τηλέφωνο 2610 525 352.
13: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
15: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Συγγνώμη.
2: Μάλιστα.
1: Το έχετε αυτό σε κόκκινο?
2: Ναι.
1: Α, το έχετε,
2: ε? Ναι.
1: Να σας πω, σε μπλε?
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Φοβερό. Σε κίτρινο?
2: Ναι.
1: Και σε κίτρινο?
2: Ναι.
1: Φοβερό. Σε μαύρο?
2: Ναι, ναι.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Κοίτα να δεις σε πόσα χρώματα βγαίνει αυτή η μαλακή.
0: Πρωινό Σφαίρα.
3: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
4: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, 1 μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
3: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
4: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
3: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
4: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
5: El Greco, πίτσα El Greco. El Greco, πάλι ζωγράφισες.
6: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο 1 όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28, πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
7: Περιποίηση στα άκρα. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
10: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
11: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
12: Βραδιά νικητών 2026.
13: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική

0: μέρες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
3: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
2: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
3: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
2: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
3: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
2: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
3: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, η μουσική σου. Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi and Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi and Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141. Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού, επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής, επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών, μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων, σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού, οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού, Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24690.
2: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco. Πάλι ζωγράφισες. Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Easy You Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
0: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training. Με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
5: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
6: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ETEM. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
7: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
8: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
7: Και η νομική προστασία?
8: Προστασία, αλλά νομική.
7: Και η απαλλαγή?
8: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
7: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
8: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
9: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
10: Ετοιμάζω την αίτηση για Χελένη. Energy.
9: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
10: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
12: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Εάν φοβάστε ότι θα παχύνετε, να πίνετε πριν από κάθε γεύμα 50 γραμμάρια τσίπουρο.
2: Γιατί?
1: Το τσίπουρο διώχνει το φόβο.
3: Ψήτε να τυφλωθείτε.
0: 6 με 7,
4: 8, 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
3: Έχεις.
2: Θέλω μπρατσάκια.
3: Έχεις.
2: Θέλω και πετσέτα.
3: Έχεις.
2: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάτζαλα.gr φυσικά.

0: Αυτή Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
5: Μαρ'

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
1: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Bifelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Bifelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 328 150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Καυτό καλοκαίρι. Δροσερές επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
6: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα, Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
8: Μαγιό, μέσα. Λινά και σορτσάκια, μέσα. Εσώρουχα, μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
9: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Καυσαέρια εκεί.
1: Ναι,
0: θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
2: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
3: 6 με 7, 8,
4: 9,
3: 6 με 10. Πάμε και πρωτοβουλία. Πρωινό σφαίρα.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με Ζώνος 37, Πάτρα.
6: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
7: Τι είναι αυτό?
6: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
7: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
6: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
7: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
8: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
9: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, κουτίρ!
8: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
9: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
8: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
10: Βασίλη μου,
11: mm-hmm.
10: Θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
11: Mm-hmm.
10: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
11: Mm-hmm.
10: Τώρα, με τον πόλεμο.
11: Mm-hmm.
10: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
11: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
12: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος κόντ.
13: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών. Για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
14: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο 1 όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσης. Κορίνθου και Γκότς 28, πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
15: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
16: Έλα.

0: REC. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα. Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
2: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
3: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
4: Βραδιά νικητών 2026.
5: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς.

γνωστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: σφαίρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039, Your Way, The Hard Way. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ. Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
2: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
3: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash & Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
4: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. Delta360.gr.
7: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
8: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
9: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Έχουμε πάει σε ένα φούρνο και απέναντι στη γειτονία που ήταν ανοιχτό. Μπαίνουμε μαζί με μια κοπέλα που φορούσε ένα κολάν. Καταπληκτικό κολάν. Καταπληκτικό. Όλο το. Εντάξει,
2: σώμα, όλα καλά.
1: Όλο σώμα φανταστικό. Ναι, φανταστικό, ναι. Είχε μείνει ένα κουρασάν. Ναι. Λέω, μου το δίνετε, λέω αυτό το κουρασάν. Λέω στην κυρία. Αχ, μου λέει.
3: Πόσο πολύ το θέλω και εγώ αυτό το κουρασάν.
1: Και την ώρα που το λέει, ναι, σκύβει για να δέσει από πότε στο αθλητικό. Ναι. Μάντεψε ποιος πήρε το κουρασάν.
4: Ποιος πήρε το κουρασάν εγώ.
0: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό Σφαίρα.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
8: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: παρέες που μένουν.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
4: ΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
5: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
6: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Γυάλι στο αθόρυβο. Ο Σφαίρα στο τέρμα. Σφαίρα 96,6.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σπέρα 96,6.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 2610-525-352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
1: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
4: Ποτέ.
1: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Έχεις αραίωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
8: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
9: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγγλικάδα Πατρών.
10: Τάνια.
11: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
10: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
11: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
10: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
11: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
10: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
11: El Greco.

0: πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
0: Σφαίρα 96,6.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου.
2: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
2: Σφαίρα 96,6.

0: Σφαίρα.
1: Τώρα εσείς που θέλετε να χάσετε κιλά και οτιδήποτε άλλο, γιατί μου έδωσαν χθες να πίνω ένα ρόφημα, ρε παιδί μου, που είναι πολύ πολύ δυνατό και βοηθάει, λέει,
2: σε να χάσει κιλά.
1: Ναι. Σμούθι, ναι, με σπανάκι, τζίντζερ και σπιρουλίνα.
3: Όλα θα σου φύγουν.
1: Ναι.
4: Αυτό είναι σπανακόπιτα.
1: Και δεν παίρνω το νερό από το βάζω να το πιω.
4: Ναι.
0: Πρωινό Σφαίρα.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό. Revlimit ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
3: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στον χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφές. Ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρη. 30 χρόνια Τέντες Λίτσης. Κορίνφου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρει στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
7: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
8: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
9: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
8: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
9: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
11: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
12: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα. Και moredesign.gr.

0: σκηνή.
1: Μαγιό.
0: Αντιλιακό.
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
0: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Σφαίρα 96,6.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Βασίλη μου,
2: mm-hmm.
1: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
2: Mm-hmm.
1: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
2: Mm-hmm.
1: Τώρα, με τον πόλεμο.
2: Mm-hmm.
1: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το τζάτζαλα.gr φυσικά.

0: Αθηναίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
2: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
1: Και η νομική προστασία?
2: Προστασία, αλλά νομική.
1: Και η απαλλαγή?
2: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
1: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
2: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου, έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας. Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
4: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Dimitri Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Dimitri Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
5: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
6: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
5: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
6: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
7: Βραδιά νικητών 2026.
8: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.

0: τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο τον πλανήτη.
2: Επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Επιτυχίες. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Αντρέα μου, καλημέρα. Πες μια καλή κουβέντα, Αντρέα. Καλό μήνα.
2: Είστε
1: φανταστικοί. Τι ωραίο πρόγραμμα είναι αυτό. Τι πάθατε για από το σήμερα. Τι λέτε, ρε κάτι καλά. Μόνο για τα λεφτά παίρνετε τηλέφωνο.
3: Έτσι μας βλέπεις, σαν λεφτά.
4: Για τα λεφτά τα κάνεις όλα.
5: Η καλύτερη.
1: Μπράβο, Αντρέα.
3: Αυθόρμητα, ωραία πράγματα.
6: Α, πούμε, Αντρέα. Αρτούς η γούλα σου βγήκε μέσα.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
7: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
8: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
9: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
8: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
9: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή.
8: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
7: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
11: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
12: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούστ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνο. Yusk.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
15: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981, μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
16: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
17: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
18: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
17: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
18: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
19: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
20: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
21: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
20: Huh?
21: Παίζει παγκόσμιο.
20: What?
2: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: όπου και να πάω. Σφαίρα, σφαίρα, σφαίρα, σφαίρα, σφαίρα. 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερικής 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
0: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 2610 525 352.
0: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-70-60-70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Περιποίηση στα ακρά, fairy nails, manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαρηγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
5: Έχεις αραίωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16. Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

6,6. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο της Πάτρας.

Δευτέρα 96,6. Μόνο. Γιατί όλα τα άλλα είναι απλά άμμο στο μαγιό σου.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Είδα χθες το φίλο μου το Μινά που είχα να τον δω, φίλε, 24 χρόνια.
2: 24 χρόνια.
1: 24 χρόνια και τον είδα, φίλε, έξω στον δρόμο και χαρήκαμε πάρα πολύ. Λέω, τι κάνεις, Μινά, πού, τι γίνεται, μου λέει, φίλε, έχω κάνει 30 γάμους.
3: Ο Μινάς.
1: Ο Μινάς.
2: Πώς γίνεται.
1: Και εγώ του λέω, βρεθύριο, πώς θα καταφέρεις, του λέω, τρεις κάνουνε, λέω.
2: Ναι.
1: Μου λέει, έγινε παπάς.
3: Α, έτσι.
4: Και έτσι. Και γιουβέτσι.
0: 6 με 7, 8,
4: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες. Και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20. Κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393. Τηλέφωνο 26 10 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
8: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής, επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών, μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων, σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού, οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού, Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
9: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
10: El Greco.
9: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
10: El Greco.
9: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
10: El Greco.
9: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
10: El Greco.
9: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
11: El Greco. Πίτσα El Greco.
9: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
12: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
13: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
14: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 70551.
17: Βραδιά νικητών 2026.
18: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
19: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη
2: με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
20: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
21: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
20: Τρελό σερί.
22: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

ολοκαιρινό ραδιόφωνο της Πάτρας.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σπέρα 96,6. Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way. Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα. Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
3: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες Χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι Κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Φέτα Ποπ, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα Κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια η επωνυμία σου. Πάτρας Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Πάτρας Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
6: Βασίλη μου,
7: θέλει
6: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, χθες έτρωγα σοκολάτα και σε σκεφτόμουν, ε.
2: Γιατί?
1: Λέω πάλι καλά που δεν είναι εδώ να μου τη φάει.
0: Πρωινό Σφαίρα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με Ζώνος 37, Πάτρα.
4: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
5: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
5: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα, τηλέφωνο 2610-328-150, www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
7: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What couture?
6: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
7: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
6: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
5: Άλλαξε συνήθειες. Άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117, Medcon 039. Your way, the hard way. Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστηξία κεφαλής, τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
4: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ETEM. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
8: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
9: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
9: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
9: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
9: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
5: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silestone, επιφάνειες χαλαζίας. Dekton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
5: Τηλέφωνο 2610-525-352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
0: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο.
5: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Αθηναίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
3: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.

0: Καλησπέρα 96,6. Κάνει βουτιά στις επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μαμά, μου χάλασε το έντερ στο λάπτοπ.
2: Τι είναι αυτά, παιδί μου?
1: Κουμπί.
2: Φέρτε να σταράψω λίγο.
3: Μανούλα.
1: Μάνα.
0: Έξι με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
6: Τι είναι αυτό?
5: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
6: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
5: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
6: Αξιόλογων, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Μάια Τρου. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Κλείνεις τα μάτια για

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302. Περιποίηση στα ακρά, Fairy Nails, Manicure, Pedicure, Ονικοπλαστική, Αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαριγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
5: Τάνια.
6: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
5: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την Pizza El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
6: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
5: Διάλεξε εσύ στην Pizza El Greco, είναι όλα τέλεια.
6: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
5: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
7: El Greco, πίτσα, El Greco.
5: El Greco, πάλι ζωγράφησες.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Καλησπέρα. 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ακούς όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Σφαίρα 96,6.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
3: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150, www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
2: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και νομική προστασία?
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια η επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Ουβρία και στο patrasbags.gr.
6: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
7: Όπως και να έχει, με σύννεφα. Απλά δεν σε εμπνέει. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά να σου πω κάτι, αυτός ο καιρός ενδεχομένως να σε βοηθήσει να ξεκουραστείς λίγο περισσότερο. Ενώ όταν δεν είναι ντάλα ο ήλιος και όλη αυτή η φάση, έτσι, η ατμόσφαιρα να είναι κάπως πιο μουντή. Άκουμε τι σου λέω. Καταρχήν σε εμπνέει για ύπνο. Για τελείωτο ύπνο. Εγώ όχι, δεν θα σας βάλω για ύπνο, θα σας ξεσηκώσω. Παρασκευή είναι σήμερα. Έλα. Και δεν πτωούμαστε από τον καιρό. Απλά το συζητάμε τώρα, γιατί υποτίθεται κατά τα άλλα ότι είναι 12 Ιουνίου σήμερα. Ναι. Ρε παιδιά, σαν να... δεν ξέρω αν το έχετε και εσείς αυτό σαν αίσθηση. Όταν έμπαινε Ιούνιος, ήταν μήνας που ξεκίναγε το καλοκαίρι επίσημα. Τώρα νιώθω ότι ίσως γιατί δουλεύουμε περισσότερο. Ίσως γιατί παλιότερα φεύγαμε πιο νωρίς για διακοπές, ή τέλος πάντων κάναμε διακοπές και τώρα δεν κάνουμε. Δεν ξέρω τι να πω, ρε παιδάκι μου. Αύριο μπαίνει και η Αφροδίτη στον Λέοντα και έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή στα ερωτικά θα είναι σαν να είμαστε διακοπές και φλερτάρουμε, τέτοιο σκηνικό. Ράνια Κωστάκη, παρέα εδώ πάντα με τη Love and Rose, εννοείται, μέχρι και τις 11. Να περάσουμε όμορφα. Σήμερα να ξέρετε ότι βασανίζομαι πάρα πολύ από χτες με το θέμα της φωνής. Δηλαδή κάπως είναι από το air condition, οπότε δεν σας ζαλίσω και πάρα πολύ. Ενώ εκεί που μιλάω είναι, νιώθω σαν να κλείνει ξαφνικά. Είναι ξεκάθαρα από το air condition. Κατάλαβες, γιατί κοιμήθηκα και χτες και χτυπούσα έτσι λίγο προς τα πάνω. Οπότε σηκώθηκα το πρωί και έλεγα δεν με βλέπω και τόσο καλά. Αλλά δεν μασάμε. Εμείς έχουμε γιατρικά. Ναι, τα έχουμε προνοήσει όλα. Λοιπόν, καλή μας διασκέδαση. Και να θυμάσαι ότι πρέπει να φεύγεις πάντα πριν σε βαρεθούν. Μην το ξεχνάς.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Όπω λέτε που είναι τούτο, με βιολί και με λαούτο. Τρελαίνομαι και για το λαούτο και για τα βιολιά και για τις λύρες και για... βασικά για όλα τα παραδοσιακά όργανα. Και γενικά για όλους τους μουσικούς τρελαίνομαι. Θεωρώ ότι είναι πολύ... αχ, ιερό επάγγελμα. Πραγματικά το εννοώ. Και όταν βλέπω ότι συνεννοούνται, ας πούμε, σε μια ορχήστρα 8-10 άνθρωποι και για να βγάλουν ένα σωστό αποτέλεσμα και να ερμηνεύσει ο καλλιτέχνης, λέμε τώρα ένα τραγούδι, και αν μπαίνουν στη διαδικασία να προτείνουν και άλλα πράγματα ενορχιστρώσει, το βρίσκω εξαιρετικό. Δηλαδή νιώθω ότι είναι κάτι σαν από μαγεία αυτό το πράγμα που κάνουν οι μουσικοί. Όπως και οι άνθρωποι, οι οποίοι, δηλαδή οι συνθέτες, για μένα είναι... το θαυμάζω πάρα πολύ. Την αγάπη μου και τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς θα ήθελα να δώσω. Και έχω μια δίψα να ακούσω τη φωνή σου και τα σφάλματά σου, Πέλαγος. Και γενικά επιμένω νησιώτικα. Σαββατοκύριακο έρχεται τώρα, να μην κάνω αυτή τη χάρη και το χατήρι στους φίλους μου που ζουν και χειμώνα καλοκαίρι. Πάμε για Δήμο Αναστασιάδη από την παρέα που κάναμε μαζί του. Εξαιρετικό medley νησιώτικο.
1: Μπορούμε να σύρουμε και το χώρο άμα

αυτός ο τρελός, ο ωραίος ο τρελός. Γιατί μου αρέσουν οι τρελοί που έχουν αυτή την ωραία την τρέλα. Κατάλαβες. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι είναι λίγο στον κόσμο τους. Δεν πειράζουν κανέναν, αλλά δεν κάνουν και καμία έκπτωση. Γιατί έχουν εντοπίσει ότι διαφέρουν από τους υπόλοιπους. Δεν μπορούν να ακολουθήσουν τον όχλο που λέω εγώ. Οπότε χαράζουν δική τους πορεία. Και σε έναν ο οποίος ζει με πολλά κουτάκια και είναι μέσα στα πράγματα και προσπαθεί λίγο να ισορροπήσει σε αυτή την κοινωνία, είναι όλο αυτό το πράγμα πάρα πολύ κόντρα. Χαίρομαι βασικά τους ανθρώπους που δεν προδίδουν, το έχω πει πολλές φορές, τα συναισθήματά τους και δεν παρεκκλίνουν από αυτά που πραγματικά έχουν ανάγκη, και η ψυχή τους και η καρδιά τους. Όταν αρχίζεις να φεύγεις από αυτό το οποίο πρεσβεύεις σαν άνθρωπος, γίνεσαι κάτι άλλο και φτάνεις σε ένα σημείο, αλλοιώνεται τόσο πολύ το μέσα σου. Ας πούμε, ένας άνθρωπος που έχει μια φιλοδοξία και αγωνιά πάρα πολύ και κάνει τα πάντα προκειμένου να την κατακτήσει, να κατακτήσει αυτό το όνειρό του, τέλος πάντων, θα κάνει πάρα πολλά πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν τα θέλει, μόνο και μόνο για να γίνει, να πετύχει το σκοπό του. Αυτός ο άνθρωπος μετά από χρόνια ουσιαστικά έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να χάσει τον ίδιο τον εαυτό. Και ξέρεις, όλα αυτά για ένα σκοπό, για ένα πείσμα, για μια επιθυμία. Αυτό δεν θέλω να πάθει κανένα σας, γιατί συναναστρέφομαι αρκετούς τέτοιους ανθρώπους που λέω, που εγώ προσπαθώ με νύχια και με δόντια να κρατήσω μέσα μου αυτό το αρχικό πλάνο, δηλαδή την αρχική μας γνωριμία, όταν τους γνώρισα τότε που ήταν πιο αθώα όλα. Και λέω τώρα, γιατί έχει αλλάξει τόσο, γιατί έχει γίνει έτσι, γιατί προκειμένου να καταφέρει κάτι, ξέχασε ποιος ήταν και έκανε πράγματα που και ο ίδιος ή η ίδια δεν ήθελε. Και αυτό παιδιά είναι αλλίωση. Αυτό είναι, για να μην πω μια άλλη λέξη γιατί είναι βαριά και ποια είμαι εγώ τώρα να κρίνω, προς Θεού, να φιλτράρετε τα πράγματα που θέλετε πολύ και να μην είστε ισοπεδωτικοί, να μην είμαστε ισοπεδωτικοί. Όχι ότι δεν έχω κάνει. Έχω κάνει και εγώ και έχω φάει τα μούτρα μου και έχω χτυπήσει το κεφάλι μου. Και ευτυχώς είχα ανθρώπους που ήρθαν και με ταρακουνήσαν ότι τύπου συνέλθε. Δεν είναι αυτό για σένα. Άλλαξέ το. Και τώρα που μπορεί, ξέρεις, να φαίνεται ότι αυτά που κάνω μπορεί να είναι περίεργα για κάποιους άλλους, δεν με απασχολεί καθόλου. Όχι, δεν με απασχολεί η γνώμη των άλλων. Δεν με απασχολεί το τι θα πει οποιοδήποτε από τη στιγμή που εγώ είμαι χαρούμενη. Ακόμα και αν αυτός ο οποιοδήποτε είναι κάποιος πολύ δικός μου άνθρωπος. Δηλαδή, αν είναι δικός μου, τότε θα ξέρει ότι αυτό το οποίο κάνω είναι αυτό που θέλω. Οπότε, γιατί να πει κάτι. Άρα δεν είναι δικός μου άνθρωπος. Μιλώ για σένα. Έρχεται αμέσως τώρα. Έρχεται και το εδώ, στο χαλάκι. Στο χαλάκι. Εγώ προσωπικά δεν έχω ξεμείνει. Αλλά έχω αφήσει στο χαλάκι για πολλές ώρες κάποιον που έπρεπε να πάρει το μάθημά του, και δόξα τω Θεώ γίναν όλα όπως έπρεπε. Κατάλαβες, γιατί αν δεν γινόταν εκείνο το βράδυ αυτό, θα είχαμε προβλήματα, σου λέω τώρα. Τι δεν καταλαβαίνεις. Έρχεται και Μαριάννα Παπαμακαρίου, πήγε τρεις, που το είπε εξαιρετικά στην παρέα, παιδιά. Δηλαδή, ξέρω ότι έχετε τρελαθεί. Μείνετε για να το ακούσετε. Και Σφαίρα 102,2 εννοείται πάντα εδώ, με την ενέργεια της ΔΕΗ, όλες οι ωραίες μας παρέες. Και με το ΔΕΗ Fiber, το οποίο με 19,90 το μήνα έχετε 1 Gbps. Ίντερνετ σταθερό, άφθον, αξιόπιστο, για να κάνετε ό,τι θέλετε. Και με 4 ευρώ επιπλέον σταθερό τηλέφωνο για να καλείτε αστικά, υπεραστικά, εθνικά, κινητά, δηλαδή τα πάντα όλα, να μιλάτε περιόριστα. Εντάξει, day.gr/fiber, μπείτε για να τσεκάρετε τώρα, δεν σας τα λέω εγώ αυτά έτσι τυχαία.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Καταρχήν, γιατί στα χωριά δεν πίνουν ποτέ ούζο με κοκακόλα?
2: Ούζο με κοκακόλα?
1: Ναι.
2: Δεν ταιριάζει.
1: Όχι, όχι.
2: Γιατί?
1: Γιατί χωριό που φαίνεται. Κολαούζο δεν θέλει!
3: Αρχίζαμε!
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Σφαίρα Tour.
6: Επόμενος σταθμός, χώρις της Βαλτικής.
5: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν για 7 ημέρες στον Ευρωπαϊκό Βορρά και στα διαμάντια της Βαλτικής, Εστονία, Λετωνία και Λιθουανία. Οι τρεις μεσαιωνικές παραμυθούπολεις σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Ταξίδι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Βρες τώρα το διαγωνισμό στο Instagram του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manis Travel, μπες στο www.manisestravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα.

Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά.

0: και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
1: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
6: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, roti ginger lime.
7: Green.
6: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό.

0: Menthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδείξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. Neon Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Όλα για όλα. Όλα, όλα, όλα, όλα. Γιατί άμα είσαι για το μέτριο, το μελάτο. Πα, θα μου πεις κάποια στιγμή, ρε Σιράνια, δεν κουράζεσαι με αυτή την υπερβολή. Τα θέλω όλα και αυτά τα θέλω τώρα. Και, δηλαδή, δεν θες λίγο ησυχία. Άλλο πράγμα ησυχία, παιδιά. Ακόμα και η ησυχία έχει κάτι απόλυτο, κάτι ακραίο. Εντάξει, άρα εγώ γι' αυτό το ακραίο της υπόθεσης μιλάω. Να μην συμβιβάζεστε με μέτριες καταστάσεις.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, candy bar στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα. Όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρη. 30 χρόνια τέντες Λίτσης. Κορίνθου και Γκότς 28, πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Manicure, Pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash & Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
6: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
7: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
8: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
9: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ.

0: 96,6.
1: 6 με 7,
2: 8,
3: 9,
2: 10.
1: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
0: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
5: Και νιώθω, νιώθω, νιώθω,
6: και καλή διασκέδαση.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσει στο vistabet.gr.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι.

0: πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974-185-970. Μην το χάσεις.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
9: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
8: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
10: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
11: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
12: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
11: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
12: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
13: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
14: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
15: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
16: Και τώρα ακμή.
15: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
17: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
18: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirt, T-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
16: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
19: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Ρε τι καλοκαίρι, τι καλοκαιράρα θα ζήσουμε φέτος. Εγώ πάντως από την άλλη, ξέρετε που θα σας περιμένω εκεί στον Κουσάρο, στο Διακοπτό και στο Παπαχάλο μας, σε αυτή την παραλία μας εκεί, στο μαγικό μας κόλπο, που πραγματικά κάνουμε πολύ ωραίες παρέες και πολύ ωραίες συναντήσεις. Και φέτος το καλοκαίρι θα σας πω και θα σας περιμένω εκεί τις Κυριακές, τουλάχιστον προς το παρόν, και από τις επόμενες λίγες μέρες και τις καθημερινές. Έτσι να είμαστε. Όχι ότι δεν θα ταξιδέψω, θα ταξιδέψω, αλλά όχι όπως άλλα καλοκαίρια. Δεν μπορώ, μπορώ. Έχω το δικαίωμα. Γιατί έχω και κάτι φίλους έτσι που μου λένε αμάν, αρέσει. Έλεος, έχεις γυρίσει, έχεις οργώσει όλο τον κόσμο. Λες και το κάνω, πώς να το πω τώρα, δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι, γιατί ξέρεις κάτι που μπορεί να φαίνεται πολύ wow, έχει ταλαιπωρία. Δεν είναι εύκολο να αφήνεις το σπίτι σου, δεν είναι εύκολο να αφήνεις τους ανθρώπους σου, δεν είναι εύκολο να είσαι σε ένα αυτοκίνητο, σε ένα αεροπλάνο, σε ένα καράβι, να είσαι βασικά όλη την ώρα στον δρόμο και να ξενυχτάς. Το θέμα είναι ότι όταν ξενυχτάω και όταν βρίσκομαι μαζί με όλους εσάς, περνάω φανταστικά. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο τώρα. Εντάξει. Εγώ λατρεύω πλέον να ξενυχτάω από νωρίς. Δηλαδή 9-10 η ώρα να έχω πιει ήδη τα ποτάκια μου. Και αυτό που έχω πει πολλές φορές, 12 η ώρα ήδη να κοιμάμαι. Και στις 6-6.30 ώρα το πρωί να κάνω το καφεδάκι μου, να βλέπω την Ανατολή, να ξεκινάει η μέρα μου. Ένα μισάωράκι εκεί μέσα στην ημέρα, κάπως λίγο να το ξεκλέβω. Αυτό. Αυτό είναι το ιδανικό σενάριο της δικής μου της ζωής. Δεν το έχω κατακτήσει, αλλά προς τα εκεί πάω. Έλεγα ότι σύντομα, που κολλάει το ένα με το άλλο. Δεν κολλάει, αλλά τίποτα από όλα αυτά που λέω δεν κολλάει τις περισσότερες φορές. Πολύ σύντομα θα συναντηθούμε κάπου στην Αθήνα, σε ένα πολύ ωραίο ήλιο βασίλεμα, σε μέρος που θα έχετε πρόσβαση οι περισσότεροι από εσάς, για να κάνουμε παρέα με τα τραγούδια της παρέας, αυτά, να έχουμε ωραίες εκπλήξεις. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο να σας πω, ενώ από τις εκπλήξεις, άλλωστε εκπλήξεις θα είναι, δεν μπορώ να πω κάτι, αλλά θα συναντηθούμε για να περάσουμε έτσι ένα πολύ ωραίο, να κάνουμε ένα κλείσιμο μιας μέρας, καθημερινής θα είναι. Εντάξει, έχω πολύ καιρό να το κάνω στην Αθήνα, το περιμένω πώς και πώς, ψήνομαι τόσο πολύ να βρεθούμε και να πιούμε τα ποτάκια μας και νωρίς, ξαναλέω, που δεν φαντάζεστε, θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες και ο τόπος και ο χρόνος και η μέρα και τα πάντα όλα. Οι εκπλήξεις δεν θα ανακοινωθούν, αλλά θέλω λίγο έτσι να προσανατολίσετε τη σκέψη σας προς τα που κλείνω, εντάξει. Ποιος θα είναι εκεί μαζί μου, ποιος, πια, δείξει. Τώρα κάτι άλλο δεν ξέρω να σας πω προς το παρόν, αλλιώς θα σας έλεγα. Κάτι ξέρεις, ξέρω ότι πολύ σύντομα θα συναντηθώ με τη Ρία για να κάνουμε παρέα, καλοκαιρινή παρέα. Και αυτό θα είναι κάπου εδώ στην Αθήνα. Οπότε, εσείς που έχετε δηλώσει συμμετοχή στο sfera.gr, εκεί για να πάρετε μέρος, να είστε μαζί μας, να κάνουμε μαζί όλη παρέα στο γύρισμα, θα ενημερωθείτε πολύ σύντομα. Και για το μέρος και για τη μέρα.

Πως υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή, που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό. Να λοιπόν

Να λοιπόν, γιατί σ' αγάπησα και όσο ζω θα σ' αγαπώ. Το βρήκες αυτό το πρόσωπο, ε, που νιώθεις τόσο όμορφα, τόσο γλυκά, τόσο τρυφερά. Θέλω να σου πω κάτι. Συνήθως οι άνθρωποι οι οποίοι το παθαίνουν αυτό και έχουν καιρό να το πάθουν, χαρακτηρίζονται το πρώτο καιρό από μία μηχανία, μία επιπολαιότητα, μία παιδικότητα, μία νοριμότητα. Και πολλές φορές έχουμε πει πράγματα τα οποία είναι ανόητα όταν ξεκινάμε μία σχέση με έναν άνθρωπο που τον έχουμε ερωτευτεί και στεναχωριόμαστε μετά και μετανιώνουμε και λέμε τώρα γιατί ξεστόμησε αυτή την μπούρδα. Λοιπόν, μην τα βάζετε με τον εαυτό σας. Αυτά είναι όλα μέσα στο κομμάτι αυτό του έρωτα, αυτού του διαστήματος. Εντάξει, απλά να βουτάτε λίγο τη γλώσσα στο μυαλό, γιατί είναι κάποιοι που ενθουσιάζεται πάρα πολύ, σαν μια φίλη πριν πάρα πολλά χρόνια, δεν το ξεχάσω αυτό, που ήρθε και μου λέει: Ρανιά, είμαι πάρα πολύ ερωτευμένη, δεν καταλαβαίνεις, λέει, ταιριάζουμε τόσο πολύ, είναι όλα τόσο τέλεια, σαν έχω βρει, μου λέει, σαν είμαι εγώ, μου λέει, στο αρσενικό, λέω, ναι αγάπη μου, οκ. Τέλος πάντων, έρχεται μετά από μια εβδομάδα, μου λέει, άκου να σου πω κάτι, δεν το βλέπω καλά το έργο, λέω, μα πριν μια εβδομάδα ήσουν στα σύννεφα. Όχι, μου λέει, στα σύννεφα είμαι. Αλλά μου λέει αυτός, έρχεται και μου λέει τρέλες. Τώρα λέει, μου είπε ότι θέλω να παντρευτούμε, θέλω να φύγουμε από την Ελλάδα, να πάμε να ζήσουμε, γιατί έτυχε και των δυο να είναι αγαπημένο μέρος η Φλωρεντία, και δικό μου είναι πάρα πολύ, να ξέρεις, να πάμε να ζήσουμε στη Φλωρεντία, να ξεκινήσουμε. Μου λέει, κάτσε, όπα ρε παιδάκι μου, είμαστε μαζί τώρα μια εβδομάδα, λέει, και γίνεται αυτό το πράγμα. Της λέω, όπα, εντάξει, αυτό θέλει λίγο φρένο. Αλλά και τι να του πεις τώρα, άμα δηλαδή του βάλεις και φρένο ή του την πεις, μετά μπορεί να μαζευτεί και να μην κάνει τίποτα. Γι' αυτό σου λέω τώρα, είναι όλα, είναι ένα παιχνίδι τώρα αυτό. Αχ. Και αλήθεια λέω, παιδιά. Εντάξει, για να μην νομίζετε ότι. Αλήθειες λέω. Συγγνώμη για το φταίνισμα, ο νέρα, αλλά δεν μπορούσα να το συγκρατήσω. Δηλαδή, την άκλυνα το μικρόφωνο. Το καταλαβαίνετε. Δεν σε συγχωρώ. Θα ζητάς τη ζωή μας πίσω. Πάμε κόντρα και όπου βγει. Για σένα, τον έρωτα ρωτάω. Σφαίρα 102,2. Ράνια Κωστάκη εδώ. Παρέα με Love and Rose πάντα. Σας ευχαριστώ. Πραγματικά για την παρέα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που όσο αντέχετε και ό,τι ώρα και αν είναι, συντονίζεστε εδώ στον Σφαίρα. Έστω και 5 λεπτά για μένα ενεργειακά είναι συνωμοσία, να ξέρετε, εντάξει. Και σας ευχαριστώ, ξαναλέω.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Ένα νεαρό αγόρι μπαίνει σε ένα κουρίο και ο κουρέας ψιθυρίζει στον πελάτη. Αυτό είναι το πιο χαζό παιδί στον κόσμο. Δες, λέει, θα σου το αποδείξω. Πηγαίνει ο κουρέας τότε, βάζει ένα δολάριο στο ένα χέρι και κάτι ψηλά στο άλλο. Λέει στο παιδί, θα διάλεξε όποιο χέρι θέλεις, λέει, και ό,τι πάρεις θα είναι δικό σου. Το παιδί δείχνει αυτό με τα ψηλά. Διαλέγει τα ψηλά, τα παίρνει και φεύγει. Τι σου είπα, το παιδί δεν θα μάθει ποτέ. Αργότερα, ο πελάτης που ήταν εκεί και έβλεπε την όλη διαδικασία, συναντάει το παιδί στον δρόμο να τρώει παγωτό. Του λέει, να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί την πήρες το ένα δολάριο και πήρες τα ψηλά. Και λέει, γιατί κύριε, τη μέρα που θα πάρω το δολάριο, θα τελειώσει και το παιχνίδι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
2: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Αθήνα, 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
4: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
5: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
6: Και νιώθω Vistabet.
7: Και καλή διασκέδαση.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο Vistabet.

0: Hughes, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Άοσμο και ούλτρα δυνατό. Το Τσερότο Σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες «Ω, πάλι!»

0: Πω! Νέο Ariel The Big One. Πόντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!

0: ατμόσφαιρα.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνήτιδα από την Novartis Ελλάς, με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
7: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι.

0: 24 Ιουνίου.
1: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
2: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
1: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
2: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
1: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
3: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
4: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: τον έρωτα ρωτάω και μόνη μου απαντάω. Το θέμα είναι να απαντήσει κάποιος άλλος. Όχι να ρωτάς και να απαντάς, γιατί εκεί κάτι δεν πάει καλά. Να μην σε λένε Γιάννη, αφιερωμένο σε όλους τους Γιάννηδες. Σε όλα αυτά.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
2: Το έμαθε. Άνοιξε το Αξιόλογον στην πόλη μας.
3: Τι είναι αυτό?
2: Κέντρο Ειδικών Θεραπείων για Παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
3: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
2: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
3: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
4: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20% έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Just Scandinavian Sleeping and Living.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
7: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts.
9: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
10: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
9: Και νομική προστασία?
10: Προστασία, αλλά νομική.
9: Και η απαλλαγή?
10: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
9: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
10: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
11: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total, οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
12: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
13: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6. Σφαίρα Mix.

0: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610 32 3240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες, what couture.
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
10: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματικότητα. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
11: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,71. Αλλά και Καρπός φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
12: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
13: Σφαίρα Mix.

0: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
4: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό. Ρεύλινη, ήσυχη Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Ρεύλινη, ήσυχη Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
5: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών. Για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοπλία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
7: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95 Πάτρα.
8: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
9: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
8: Και νομική προστασία?
9: Προστασία, αλλά νομική.
8: Και η απαλλαγή?
9: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
8: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
9: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις στην καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομία στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του ΣΕΦ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια, πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθεις σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο κέντρο της Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610-27-0051. Ενημερώσου και στο www.delta360.gr.

0: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
1: El Greco.
0: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
1: El Greco.
0: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
1: El Greco.
0: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
1: El Greco.
0: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
2: El Greco. Πίτσα El Greco.
0: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
3: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Πινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 2610-525-352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
5: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMP Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMP Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
3: ΓΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
7: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
3: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
8: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια η επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα, Ηλίας 7 Οβριά και στο Patras Bags.
9: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
10: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα. Και moredesign.gr.
11: Σφαίρα Λί.

0: Καλημέρα, Μίξ.
1: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610 22 34 33.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή. Πού να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα,

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

FM 96,6 στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6 Πάτρα.

0: καλοκαίρι μου το θέλω γεμάτο μουσική. Γεμάτο αγαπημένα τραγούδια. Το καλοκαίρι σου.
1: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Σφαίρα 96,6.

Ζώντο Θεό.

0: Ντέμι.
1: Μαγιό.
0: Αντιλιακό.
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
0: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Σφαίρα 96,6.

0: φετινό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 9, 6, 6. Σφαίρα. Σφαίρα. 96,6.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου. Η μουσική σου. Σφαίρα 96,6.
3: Για δώστε λίγο.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: όπου και να πάω.
1: Έτσι δυνατά σε κάθε παραλία.
0: Σφαίρα. 96,6.